ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει.

0: Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Ποιος έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία και παίρνουν ακριβό φυσικό αέριο, ρε παιδιά. Άκουγα τον Βαγγέλη Μαγιαννάκη προχθές έκανε δήλωση και είπε ο άνθρωπος, ξεκάθαρα τα πράγματα, όταν βάζεις κυρώσεις στη Ρωσία θα το πάρεις από την Ινδία by bus και θα το πάρεις και πανάκριμα ή από το Αζερμπαϊτζάν. Γιατί δεν λέμε καθόλου για τη Ρωσία και τις κυρώσεις και λέμε μόνο για τον Τραμπ. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Ή επίσης λένε, και να το πω έτσι, άκουγα τον κύριο, δεν ξέρω, συμπαθέστατος είναι, 200.000 λέει πήγανε στις Κυκλάδες και... Το θέμα δεν είναι πόσοι πηγαίνουν, το θέμα τι αφήνουν. Το είπατε πολύ εύστοχα.
1: Ναι, ναι,
0: τι χρήματα αφήνουν. Όταν σου λέει πας στο σούπερ μάρκετ, αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν στην εστίαση, δεν πηγαίνουν στα μαγαζιά. Δεν κινείται ο τζίρος. Άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης να λέει ότι είχαν τις πρώτες 20 μέρες 1 δισεκατομμύριο λιγότερα έσοδα. Η έλλειψη συνδυαστικού, αν θέλετε, του τουρισμού με το πρωτοκίνητο τομέα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλα είναι εισαγόμενα. Ό,τι τρώει και καταναλώνει και ο Έλληνας και ο τουρίστας,
2: ποσοστό,
0: το 75% με 77% είναι εισαγόμενα προϊόντα. Άρα λοιπόν, ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε στα τουριστικά μέρη είναι εισαγόμενο. Άρα φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Τα λέω με πολύ απλά λόγια, γιατί κουράστηκα να ακούω και έχει απόλυτο δίκιο εδώ για την τιμή του πετρελαίου. Να τα πούμε και σοβαρά. Το άφησε ακροθυγός να νοηθεί. Γιατί δεν λέει κανένα την αλήθεια. Στα δύο δηληστήρια, αν κάνει εκδηλάτηση και βάλει συγκεκριμένο όριο κέρδους, έχει τελειώσει σκοκέρδια. Δεν μπορεί ξαφνικά θες βομβαρδίζει σήμερα να αυξάνει την τιμή. Δεν γίνεται. Δεκαετίες αυτή η ιστορία, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να βάλει φραγή στα δηληστήρια.
2: Fuel Pass, έτσι τα επιδοτήσεις που δίνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, πρέπει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία τώρα με τα νέα δεδομένα.
0: Δεν χρειάζεται να δώσεις Fuel Pass, χρειάζεται να βάλεις τάξη στην αγορά. Δηλαδή, κλέβει ένα βενζινάδικο. Έχει κάνουλα που κλέβει τον πολίτη. Του το κλείνει στο μαγαζί για 3 χρόνια. Δεν ξανανοίγει ποτέ. Γιατί κάνουν τώρα, κλείνουν την εταιρεία και τον διαχειριστή, τον τιμωρούν, αλλά ταυτόχρονα η εταιρεία μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, αλλάζει πινακίδα και τελείωσε η ιστορία. Ή κάνει την ιχνηλάτηση. Νόμος υπάρχει. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ιχνηλάτηση. Υπάρχει νόμος. Αυτά είναι βασικά πράγματα για να ανακουφίσει τον Έλληνα. Αλλά όταν τα έσοδα του ελληνικού κράτους από την εφορία είναι 40%. Από φόρους, άμεσους και έμεσους. Και στην Ευρώπη είναι 25%.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή σήμερα. Και το πιστεύω αυτό, γιατί θεωρώ ότι πολλοί από εσάς έχετε καταλάβει ότι υπάρχει ένας μισελληνισμός, μισοβυζαντινισμός σε αυτή τη χώρα. Μισούμε την ιστορία μας, όχι μόνο την αρχαία Ελλάδα που νομίζουν κάποιοι, αλλά και το Βυζάντιο. Και το μισούμε περιέργως, γιατί το θεωρούμε μη συνέχεια της Ελλάδος, σκοτεινή χρόνη, είναι σκοτεινά, φταίνε αυτοί, φταίνε οι άλλοι, δεν υπήρχαν επιστήμες, δεν υπήρχαν γράμματα, και επιχειρώ κάθε φορά, με κάθε τρόπο, να σας αποδείξω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Ότι το Βυζάντιο είχε επιστήμες. Δεν μπορεί να έχει τέτοια αυτοκρατορία, τέτοια ισχύ, τέτοια ευρωστία, τέτοια πνευματικότητα και να μην έχει επιστήμες. Απλά οι Δυτικοί μαζί με εδώ τους Μισέλληνες ήθελαν το Βυζάντιο να απομονωθεί για να μην είναι στο μυαλό του Έλληνα η συνέχεια της αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μας. Δεν το θέλουν αυτό. Το αποφεύγουν, το μισούν, γι' αυτό και πολλές φορές όλη η ιστορία είναι γραμμένη στον αθηνοκεντρισμό, ξεχνώντας περιοχές όπως η Μικρά Ασία, η Ελληνική Μικρά Ασία, η Ελλάδα εκεί με το πνεύμα και το φως, τη Αλεξάνδρεια, η Μεγάλη Ελλάδα, η Κόρινθος που ήταν μια τρομακτικά απίστευτη πόλη, η αρχαία Κόρινθος, η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, ήταν πόλεις υπόδειγμα πλούτου και πνεύματος, αλλά πάντοτε αδικείται. Είναι στενό το δίπολο Αθηνών Σπάρτης, με το οποίο διαφωνώ. Διαφωνώ ριζικά. Αλλά έτσι στήθηκε το κράτος μας, έτσι και δυστυχώς, από την Επανάσταση και μετά πρωτεύουσα η Αθήνα και όλα στην Αθήνα. Λάθος μέγα. Τεράστιο λάθος. Θα σου το αποδείξω σε λίγο. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και μας είπε ότι έχει ένα νέο σχέδιο τώρα, χρηματοδοτικό των υποδομών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δανεισμός. Διότι φάγανε 100 δισεκατομμύρια ευρώ, η Νέα Δημοκρατία διαχειρίστηκε περίπου 100 και πλέον δις από το 19 μέχρι και σήμερα. 100 δις ρούφηξαν, έφαγαν όλο το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λεφτά αυτά δεν πήγαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πήγαν μόνο στους κολλητούς, στους ολιγάρχες. Αεριτζίδικες ψευτοεπενδύσεις. Οι κολλητοί και οι φίλοι τους παίρνουν κάτι χειροδρομικά κέντρα, παίρνουν κάτι βιομηχανικές μονάδες έναντι πινακίου φακής. Τα εξαγοράζουν και τα παίρνουν όλα και το Ταμείο Ανάκαμψης το έφαγαν, το καταλύστεψαν. 100 δις είναι μαζί με το ΕΣΠΑ και μαζί με το μαξιλάρι που το ρίφουξαν και αυτό. Και αν υπολογίζω και τα 62 δις δανεικά που πήραν από τα ασφαλιστικά ταμεία, μιλάμε για 170 δις, παιδιά. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Ξέρουμε στις τσέπες ολιγαρχών, αλλά σας λέω. Και τώρα λέει θα κάνει ένα νέο σχέδιο για να χρηματοδοτήσει πάλι σε κολλητούς και ολιγάρχες. Αυτό με την ελληνική θα αλλάξει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί, παιδιά. Δεν γίνεται πια. Εδώ βγαίνουν και λένε ότι άδικα, λέει, κατηγορήσαμε και βάλαμε στα μανταλάκια τους νεοδημοκράτες πολιτικούς που ενεπλάξαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για σταθείτε, ρε παιδιά. Χάθηκαν τα λεφτά. Πληρώσαμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πληρώσαμε πρόστιμο? Γιατί κάποιοι έφαγαν τα λεφτά. Αυτοί οι κάποιοι είναι γαλάζιες ακρίδες. Άρα οι υπουργοί, που δεν φταίνει κανένα τον κύριο Μητσοτάκη με τίποτα, είναι ανόητοι, είναι βλάκες. Είναι βλήματα. Έτρεχαν τα δισεκατομμύρια δεξιά και αριστερά και τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα έτρωγαν κάποιοι, οι υπουργοί δεν ξέραν τίποτα. Μα δεν είναι παραδοχή ανοησίας, βλακείας? Ναι ή όχι? Αν δεν φταίνε, τότε σημαίνει ότι είναι ανόητοι, είναι βλάκες, είναι ανίκανοι. Ας αποφασίσουν λοιπόν. Κλάπηκαν τα λεφτά, φέρτε πίσω τα κλεμμένα, θα τα πάρουμε εμείς, θα δημευτούν περιουσίες κανονικά, τέρμα η πλακίτσα. Δεν απειρώνουν οι υπόλοιποι Έλληνες τα σκάνδαλα των γαλάζιων ακρίδων. Το αν βέβαια ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είναι ίδιοι, το έχω πει χίλιες φορές, φίλες και φίλοι. Χίλιες φορές. Το είδαμε με τα πανεπιστήμια. Γαργάρα κάνει τώρα. Ο δυτικόδουλος Τσίπρας, τάχαμο αριστερός, με τα κότερα της Παναγκοπούλου και της Σαρδινίας, τα πουρα των 100 ευρώ. Και δεν ντρέπονται οι άλλοι, νομίζουν είναι αριστερός ο τύπος. Ο απίθανος. Ο απίθανος τύπος. Που εφαρμόζει ο Μητσοτάκης την πολιτική του Τσίπρα. Δεν διαφέρουν σε τίποτα. Γι' αυτό και θα πάω στις λαϊκές, χαίρομαι. Πηγαίνω στις λαϊκές και χαίρομαι, παιδιά. Την αγκαλιά του κόσμου, τη ζέση του, τη συμπεριφορά του. Χαίρομαι, πραγματικά. Λαϊκές αγορές, ας πάει και οι υπόλοιποι. Ας πάει κανένας. Ας πάει.
Σιγά μην πάει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Όσο για τα υπόλοιπα αποκομματίδια δεν ασχολούμαι πλέον. Κουράστηκα, παιδιά. Όταν πάτε και ψηφίζετε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει έβαλε υπογραφή ο τέος σύντροφός μου για να πάρει πληστηριασμό το σπίτι, αφήστε τα παιδιά. Έχει τελειώσει η λογική.

0: Πάμε τώρα στο Βυζάντιο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και το θέμα της ακρίβειας. Αλλά όπως που είπα και στη Βουλή, μία λύση είναι για μένα και πολύ απλή ως πρώτο βήμα. Μία. Να αναγράφεται η τιμή από το παραγωγό πόσο φτάνει στο ράφι. Εκεί θα φανεί η εσχροκέρδεια και η κλοπή. Δεν το κάνει η κυβέρνηση όμως. Αρνείται επισηματικά. Δεν μιλώ τώρα για τριγωνικές συναλλαγές μόνο. Δεν λέω για επιδότηση πετρελαίου και καυσίμου που πρέπει να γίνουν σε παραγωγούς, στα διόδια κτλ. Που μεταφέρουν τα προϊόντα τους. Να καταργηθούν όλα αυτά για να κατεβεί το κόστος παραγωγής. Αλλιώς τελειώσαμε. Θα τρώμε τουρκικά προϊόντα με λιπάσματα, με φυτοφάρμακα, με ορμόνες γάλα, με αντιβιωτικά, γιατί καταστρέψανε την αγροτική οικονομία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία, την αλληλεία και την μελισσοκομεία. Αυτά θα τα αλλάξει όλα η ελληνική λύση. Εμείς στηρίζουμε το πρωτογενή τομέα με σχέδιο. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μία πτυχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας και των επιστημών της. Γιατί έχω κουραστεί να ακούω ανοήτους να λένε το Βυζάντιο ήταν σκοτεινό, ήταν σκοταδιστές και παραμένει χαλιμάς. Θα πάμε λοιπόν στους ιατρούς. Οι βυζαντινοί ιατροί θεμελίωσαν την ιατρική επιστήμη, φίλες και φίλοι. Γιατί το λέω αυτό. Υπήρχαν ιατροί στην αρχαιότητα. Κανονικοί. Επιστήμονες ιατροί. Αλλά η θεμελίωση της ιατρικής επιστήμης ως επιστήμη στην περίοδο μετά το Χριστό έγιναν από το Βυζάντιο. Πάμε στον Αέτιο. Ο οποίος Αέτιος ήταν αρχίατρος της αυλής του αυτοκράτορα Ιστινιανού. Και έζησε σε μια εποχή όπου η ιατρική γνώση ήταν διασκορπισμένη. Τι έκανε λοιπόν αυτός, δηλαδή ήταν χαμένη σε βιβλιοθήκες, σε γράμματα, περγαμηνές, αντιφατικές θεωρίες και απόψεις. Το μεγάλο του έργο του Αετίου, το Τετράβιβλιον, συγκέντρωσε όλη τη διασκορπισμένη ιατρική γνώση του αρχαίου κόσμου. Την έκανε βιβλίο. 4 βιβλία. Ιατρική επιστήμη. 16 σαφή και πρακτικά βιβλία. Τετράβιβλιον λεγόταν 4x4, 16. Το ακούτε? 16 βιβλία. Δηλαδή για πρώτη φορά η ιατρική επιστήμη γίνεται εγκυκλοπαίδεια. Γραμμένη και ανιρτημένη. Και μου λένε οι άλλοι ότι είχαμε, λέει, το πρώτο πανεπιστήμιο ήταν, λέει, κάπου στην Πολώνια. Παραμύθια της Καλλιμάς. Για ανοήτους. Για πρώτη φορά λοιπόν ένας γιατρός μπορούσε να ανοίξει ένα κεφάλαιο και να βρει αμέσως τον τρόπο αντιμετώπισης σοβαρών προβλημάτων. Δηλαδή ήταν ένα αλμανάκ. Βιβλίο ιατρικό. Στο οποίο πήγαινες και έλεγες: έχω πυρετό, τι κάνω αυτό. Σύγγραμμα ιατρικής ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Ο Αέτιος δεν ήταν απλά ένας αντιγραφέας παλαιότερων γνώσεων. Ήταν ο αρχιτέκτονας ιατρικής πληροφορίας. Γιατί θα μου πει κάποιος, τα πήρε από τους αρχαίους Έλληνες, τα θυλάκωσε, τα αυτά και τα έγραψε και τα έβαλε και τα έκανε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ο Αλέξανδρος, ο συγκεκριμένος, ναι, μεν πήρε από παντού, από όλη τη Μεσόγειο τις πληροφορίες. Τις ενέταξε σε ένα ιατρικό 16άτομο έργο που ήταν η βάση της επιστήμης ιατρικής. Εκεί πάνω οικοδομήθηκε η επιστήμη της ιατρικής. Άρα λοιπόν μην μπερδευόμαστε. Και αν δεν πίστευε στην επιστήμη της ιατρικής, δεν θα έκανε το έργο ποτέ. Αν ήταν σκοταδιστής και περίμενε μόνο από το Θεό να το σώσει. Σωστό, κύριε. Ο Αλέξανδρος ο Τραλιανός, αδερφός του Ανθεμίου, του μεγάλου αρχιτέκτονα της Αγίας Σοφίας, ήταν ο πραγματικός πρωταγωνιστής της ιατρικής τον 6ο αιώνα π.Χ. Μεταξωτών. Ο πραγματικός. Γιατί το λέω αυτό? Η θέση του ως θέση ήταν απλή, αλλά επαναστατική. Ο γιατρός πρέπει να προσαρμόζεται και πρέπει να μην είναι στατική η επιστήμη. Η θεραπεία πρέπει να εξετάζει την ηλικία, τη δύναμη, το φύλο και την ψυχολογική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Αυτή η προσέγγιση ήταν επαναστατικότητα για την εποχή του. Επαναστατικότατη. Η πιο πρωτοποριακή ιδέα όμως αυτού του πανεπιστήμονα είναι ότι κατενόησε τη σχέση ανάμεσα στην ψυχική κατάσταση και τη σωματική υγεία. Τι λέμε, φίλες και φίλοι? Ότι αρρωσταίνουμε γιατί δεν είμαστε καλά στην ψυχή μας, η ψυχολογία μας. Έχουμε κατάθλιψη και ο οργανισμός μας αντιδρά με τις ασθένειες. Το λέει και η επιστήμη τώρα. Σε περιπτώσεις ψυχολογικών προβλημάτων δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει ακόμα και έξυπνες τεχνικές μεθόδους ή αυτό που σήμερα ονομάζεται ένα είδος πλασέμπο. Αυτός. Πλασέμπο. Στόχος του ήτανε να δημιουργήσει την ψυχολογία την κατάλληλη της ανάνυψης, της ίασης και να ενεργοποιήσει την πίστη του ασθενή στη διαδικασία της αναρρώσεως. Τώρα δεν κάνουν πειράματα στα φάρμακα με πλασέμο φάρμακα. Δίνουν το 30% κανονικά ή το 90% και το 10% πλασέμο ή το 30% ανάλογα. Ο Παύλος, ο Εγινήτης, αυτή έγινε πόσο αδικημένη ήταν ρε παιδιά. Και από την αρχαιότητα ακόμα. Εγινήτες και Σαλαμίνοι μαζί με Μεγαρίς και Ελευσίνιους και Κορυφαίους δυστυχώς ζούσαν γύρω από την Αθήνα. Αυτή την, το υδροκέφαλο κάτσε από την αρχαιότητα. Για λίγο ξεφύγαμε την Κωνσταντινούπολη και είχαμε 1000 χρόνια αυτοκρατορία. Ξεφύγαμε από τη λογική, την οτροπία. Γι' αυτό και λέω αποκέντρωση, αποκέντρωση, αποκέντρωση. Αυτός δραστηριοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα γνώσης του αρχαίου κόσμου. Τι λένε οι διάφοροι αρχαιόφιλοι κτλ. Η Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη που κάει και που έκανε, που έρανε, που αυτό που χτύπησαν και ρήμαξαν και επιπατία. Ναι, μια βασιμότητα την έχουν. Ναι, αλλά ο Εγινήτης έζησε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά δεν κάηκε όλα, δεν το σύμπαν. Έτσι. Δεν κάηκε το σύμπαν. Δραστηριοποιήθηκε εκεί. Εξέλιξε την πιο δύσκολη και απαιτητική πλευρά της ιατρικής. Τη χειρουργική. Έκανε χειρουργικές επεμβάσεις. Το μεγαλύτερο του έργο ήταν η επιτομή της ιατρικής σε 7 βιβλία. 7 βιβλία. Αυτό το έργο ήταν ιατρικό εγχειρίδιο. Το πρώτο και πρωτοποριακό, το σημαντικότερο που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα το 6ο του βιβλίο που αποτέλεσε το απόλυτο πρακτικό εγχειρίδιο χειρουργικής για πολλούς αιώνες. Και δεν έχω εγώ επιστήμες στο Βυζάντιο. Κακομύριδες. Κακομύριδες. Έδωσε λεπτομέρειες. Βήμα-βήμα πώς χειρουργείς με τον Ιστέρι. Έτσι. Πολύπλοκες επεμβάσεις που ακόμα και σήμερα προκαλούν εντύπωση στους γιατρούς επιστήμονες. Μίλησα με έναν γιατρό, φίλο. Εξαιρετικός γιατρός, τον Παπα-Νικολάου επάνω, ο Γρηγοριάδης. Εξαιρετικός, εξαιρετικός, έτσι, νευροχειρουργός. Και μου λέει, πραγματικά, αν διαβάσεις λίγο τα ιατρικά, τα εγχειρίδια του Βυζαντίου, θα πάθεις σοκ. Είναι και φίλος ο Γρηγοριάδης. Εξαιρετικός γιατρός, τον Παπα-Νικολάου. Περιέγραψε τον τρόπο, φίλες και φίλοι, αφαίρεσης αμυγδαλών. Το ακούτε. Αμυγδαλών, πολυπόδων και ακόμα και όγκων του μαστού. 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Σκοτάδι, σκοτάδι στο Βυζάντιο. Σκοτάδι. Το 6ο βιβλίο περιέλαμβανε, και εδώ να μην θα μείνουμε άφωνοι, περισσότερες από 120 χειρουργικές επεμβάσεις. Πετυχημένες. Το 6ο του βιβλίου. Από την αντιμετώπιση του καταράκτη, καταράκτη, των κύλων, μέχρι και των κυλών. Μέχρι το ΙΤΑ ΟΜΕΓΑ έχει, μην μπερδευόμαστε τώρα έτσι, μέχρι τους ακροτηριασμούς και τις πιο δύσκολες επεμβάσεις εποχής του. Οι κύλες. Ποιες είναι οι κύλες, στη μέση. Ο Παύλος ο Εγινήτης θεωρείται επίσης ο πρώτος μεγάλος ειδικός της μαιευτικής χειρουργικής στην εποχή του. Οι μέθοδοι που περιέγραψε για δύσκολες γένες έσωσαν αναρρύθμιτες ζωές γυναικών μητέρων, έτσι, και παιδιών. Γι' αυτό το λόγο οι Άραβες, κρατηθείτε, οι Άραβες γιατροί του έδωσαν το προσωνύμιο Αλ Καουαμπίλ, που σημαίνει ο μευτήρας. Οι Άραβες τον ξέρουν τον Παύλο τον Εγινήτη. Ο Αλ Καουαμπίλ, ο μευτήρας, οι Άραβες, δεν λέω οι Ευρωπαίοι, γιατί αυτοί μας μισούσαν τις χειρές πάντοτε. Για περίπου 800 χρόνια, ακούστε, κάθε χειρουργός από την Περσία μέχρι το Παρίσι, που κάτσε Ιστέρι, είχε τα χέρια του τη γνώση του Παύλου του Εγινήτη. Μέχρι το 1600-700 αυτές οι γνώσεις ήταν, και 800. Μεταφερόμαστε στον 13ο αιώνα. Ένας γιατρός της αυλής αναλαμβάνει μια αποστολή που φαίνεται σχεδόν αδύνατη. Να συλλέξει και να ελέγξει και να οργανώσει όλη τη φαρμακευτική γνώση του τότε γνωστού κόσμου. Το όνομά του Νικόλαος, ακούστε τώρα, Μύρευσος ή Μύρευσος. Στο μεγάλο του έργο έγραψε, έτσι, έργο Δυνάμερον, κατέγραψε και σηματοποίησε 2.487 διαφορετικά φάρμακα και συνταγές. 2.487 φάρμακα και συνταγές. Και αν δεν ερχόταν οι Μογγόλοι να μας ισοπεδώσουν, οι βάρβαροι από τις στέπες της Μογγολίας, το Βυζάντιο θα ήταν η τεράστια υπερδύναμη για άλλα 1.000 χρόνια. Για άλλα 1.000 χρόνια. Αλλά οι Δυτικοί δεν μας ήθελαν, δεν μας βοήθησαν ποτέ. Μας έθαψαν και πιο κάτω. Τεράστια εγκυκλοπαίδεια λοιπόν. Περίχε θεραπείες, συνθέσεις, φαρμακευτικές μεθόδους από ολόκληρο τον κόσμο τότε. Και το έκανε εγκυκλοπαίδεια. Όταν ιδρύθηκε η περίφημη ιατρική σχολή των Παρισίων, το δυνάμερον αναγνωρίστηκε ως επίσημος φαρμακευτικός κώδικας, παρακαλώ. Φαρμακευτικός κώδικας επίσημος το δυνάμερον του Βυζαντινού, παιδιά, του Νικολάου, του Μυρεψού. Δεν είχαμε επιστήμες εμείς. Και ακούω καθηγητές πανεπιστημίου αγραμμάτους, ημιμαθείς, μισέλληνες, στη δύση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ενεφανίστηκε μια άλλη μεγάλη μορφή. Ένας άλλος μεγάλος Έλληνας επιστήμονας. Ο Ιωάννης ο Ζαχαρίας. Γνωστός και ως Ιωάννης Ακτουάριος. Η μεγάλη του συμβολή ήταν η συστηματική μελέτη των ούρων. Η γνωστή ουροσκοπία. Συνέγραψε ένα μεγάλο έργο. Ακούστε τώρα. 7 τόμων. Τόσο λεπτομερές και αναλυτικό που αργότερα μεταφράστηκε στα λατινικά και έγινε βασικό εγχειρίδιο διαγνώσεως στην αναγερσιακή Ευρώπη. Μελετώντας λοιπόν το χρώμα των ούρων, ακόμη και τώρα αυτό κάνουν οι γιατροί. Πριν περάσουμε στα μικροβιολογικά. Την πυκνότητα και τα ενζήματα των ούρων μπορούσε να εντοπίσει προβλήματα των νεφρών, παθήσεις του ύπατος, ακόμα και ορισμένες μολύνσεις. Από τα νοσοκομεία της Βαγδάτης και της Κόρδοβας μέχρι τις ιατρικές σχολές του Παρισίου και της Αναγερσιακής Ευρώπης, οι ιδέες και οι μέθοδοι και τα συγγράμματα είναι βυζαντινά. Βυζαντινά! Το Βυζάντιό μας. Η τεράστια αυτοκρατορία μας. Αυτά για να ενημερώνεστε κιόλας και να ενημερώσετε και άλλους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλωσορίζω στις παρεμβάσεις τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε από το φρέσκο θέμα σήμερα των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη για τα 23 δις της επόμενης τετραετίας. Ουσιαστικά απευθύνεται, όπως λέει, σε όσους αδίκησε τα προηγούμενα χρόνια η οικονομική του πολιτική.
1: Έχω δηλαδή
0: ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, εργαζόμενους.
1: Μία παρατήρηση μόνο έχω να κάνω για αυτά που ο κύριος Τουρνάς. Στη Βουλή, στον κύριο Τουρνά, απευθυνόμενος και στον αρμόδιο υπουργό του, είχα πει ότι με ένα κονδύλιο 90 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσαν τα ελικόπτερά μας να πετούν και το βράδυ. Δεν το έδωσαν και σήμερα.
0: Οργανωτικής προήγησης.
1: Πανεύκολα. 90 εκατομμύρια για να τα βάλουμε σε όλα τα ελικόπτερα. Για να μπορούν να πετούν και το βράδυ. Γιατί το βράδυ καθυλώνονται. Αυτό σημαίνει τι? Είτε είναι ανίκανοι, είτε είναι επικίνδυνοι. Είτε το ένα ισχύει, είτε το άλλο, είναι για τη χώρα επικίνδυνη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το λέω με πολύ έκομψο τρόπο, γιατί έχω κουραστεί να τους δίνω προτάσεις συγκεκριμένες και να κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, ότι δεν θα λαμβάνουν υπόψη τους τον ανθρώπινο παράγοντα, την ανθρώπινη ζωή. Τα καμένα μπορούν να ξαναφυτευτούν. Αν και με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω δει να φυτεύονται πουθενά, έχω δει να φυτεύονται, ψέματα λέω, αναμογεννήτριες. Στα καμένα. Ναι, μετά την κυρία Σακελαροπούλου που επιδοκιμάστηκε το 12 η απόφασή της να βάζουμε στα καμένα νομογεννήτριες, την κάναμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από τότε τα καμένα αντί να φυτεύουμε δέντρα, φυτεύουμε νομογεννήτριες. Μπας με τόση, κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να σοβαρευτούμε. Και να μην κάνουμε επικοινωνιακά σοου. Βγήκε τώρα και ο Τουρνάς να μας πει κάτι απλό. Το αντιλαμβάνομαι. Και τι, απλά το πει ο Τουρνάς, το ξέρουμε όλοι αυτό. Το λένε τα κανάλια, το λένε οι δημοσιογράφοι.
0: Να επισημάνε τον κίνδυνο, γι' αυτό το λένε.
1: Αν, ακούστε, η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη. Ο πολιτικός πρέπει να προβλέπει το γεγονός και όχι να το καταστέλει. Άρα πρέπει να προβλέψουν από πριν και τα πτυτικά μας μέσα να είναι άξια λόγου, να μην είναι τα καναντέρ που είναι 60-70 ετών. Θα μπορούσαν να πάρουν από την Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη. Τους το είχα προτείνει και αυτό. Δεν λέω να πάρουμε από τη Ρωσία, μα τους κάνουν πόλεμο. Ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε και από την Ρωσία πτυτικά μέσα. Εμείς άνοιξαμε πόλεμο με τους Ρώσους, επιβάλαμε κυρώσεις. Πλην του κύριου Προκοπίου και κάποιων εφοπλιστών που έθεσε φέτο ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, μαρουλάκι, ντομάτα, ραπανάκι δεν μπορώ να στέλνω στη Ρωσία. Πετρέλαιο όμως μπορώ να παίρνει ο Προκοπίου, ο κάθε Προκοπίου και να το φέρει στην Ελλάδα. Και είδαμε τι επάθαμε με την Μαύρη Θάλασσα και με το Ιράν με τα πλοία μας. Το λέω γιατί έχω κουραστεί, ξέρετε.
0: Μπορούσαμε λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως να μην.
1: Μα έθεσε φέτο. Στο μοναδικό θέμα που έθεσε φέτο ο Πρωθυπουργός είναι στα πετρέλαια του Προκοπίου. Και εδώ λέω εγώ, Financial Times το λένε. Ολόκληρη σελίδα αμερικανική μας εκθέτει διεθνώς και μας λέει ότι ο Μητσοτάκης έθεσε βέτο για την Ουκρανία σε ένα θέμα για τις κυρώσεις. Μόνο για τα πετρέλαια του Προκοπίου.
0: Μόνο ο εφοπλιστής είναι που κάνει πετρέλαιο.
1: Μόνο για αυτόν έλεγε το δημοσίευμα. Και ο Αλαφούζος φέρνει. Και ο Μαρτίνος φέρνει και ο Αλαφούζος φέρνει. Εγώ τα έχω πει μέσα στη Βουλή αυτά, δεν τα λέω εδώ. Έτσι. Με τους εφοπλιστές φάει ποιε αλυσβερίες μην έχεις. Εγώ ούτε τρώω, ούτε πίνω μαζί του, ούτε αλυσβερίες έχω. Έτσι θα ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε για τώρα τα 23 δις. Στα πολιτικά, ναι, τα 23 δις.
1: Πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι σημαίνουν 23 δις. Επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά τι είπε ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα υπέρ των φτωχών λαϊκών στρωμάτων είναι ένα δις. Ένα δις θα δώσει το Σεπτέμβριο στην ΤΕΤ. Τα 23 δις αφορούν, μισό λεπτό, τεχνητές νοημοσύνες, data center, υποδομές.
0: Τα απαραίτητα δεν είναι και αυτά όμως.
1: Τα data center όχι. Στη Νέα Υόρκη απαγορεύτηκαν, ξέρετε. Γιατί είναι ενεργοβόρα και βρωμίζουν το περιβάλλον. Αν το ξέραμε, θα αφήναμε στην Παιανία να βρωμίσει η Παιανία. Πήγαν και στέσαν δύο τάντα συνταρκή. Ήρθε και ο Bill Gates εδώ και μας έκανε χαρούλες ο Πρωθυπουργός. Οι μεγάλες επενδύσεις. Θέσεις εργασίας δεν προσφέρουν.
0: Κάπου δεν πρέπει να εγκατασταθούν όμως.
1: Όχι στην Ελλάδα. Δεν θα γίνουμε αποθήκη εμείς αποβλήτων. Ό,τι απόβλητο υπάρχει το παίρνει η Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω επενδύσεις. Πραγματικές επενδύσεις. Και οι πραγματικές επενδύσεις, κύριε Λιάρα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί είστε και χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν είναι αυτές που μας λένε. Είναι ο μικρομεσαίος. Ο οποίος είναι ο Έλληνας, ο οποίος επενδύει στη μικρή του επιχείρηση και θέλει από εκεί να βγάλει υπεραξία και κέρδος και από εκεί να φορολογηθεί. Τσακίσαμε το μικρομεσαίο στη φορολόγηση και δεν υπάρχει πλέον προοπτική. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά.
0: Ναι, γιατί το παραγωγικό μοντέλο που διαθέτει η κυβέρνηση και ήταν, που νομίζω παρασύρθηκε και από την έκθεση Πισαρίδη, είναι να οργανωθεί οι μικροεπιχειρήσεις να γίνουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις για να είναι πιο εύκολα να
1: εργαστούν. Το μοντέλο Πισαρίδη έλεγε να εξαφανιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
0: και να γίνουν μεγάλες.
1: Όχι, να μην είναι μεγάλες. Το μικρό παντοπολείο, το μικρό ψιλικατζίδικο. Το
0: μπορεί να κάνει μια μεγάλη εταιρεία.
1: Αφού δεν του δίνουν δάνειο, κύριε. Ξέρετε, ο ταμείο ανάκαμψη που έφαγε αυτή η κυβέρνηση 100 δισεκατομμύρια ευρώ είχε να διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση. Είναι το ΕΣΠΑ, είναι το Ταμείο Ανάκαμψη, ήταν και το μαξιλάρι των 37 δις που άφησε ο περιβόητος Τσίπρας που κατέστρεψε τη χώρα. Είναι περίπου 100 δις λεφτά αυτά. Δεν έχει πάει ούτε ένα ευρώ δάνειο στη μικρομεσαία.

0: 300 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο κόστησε? 2,1 δις ευρώ. Ακούσα το νούμερο.
1: 4 φορές πάνω.
0: Μπράβο. Έχουμε κι άλλα. 239 χιλιόμετρα έκανε το κράτος, 78 έκανε η κατασκευαστική εταιρεία. Και ποιος παίρνει τα έργα αυτά? Τα παίρνει τα διόδια η εταιρεία για να παίρνει τα λεφτά και δεν έχει βάλει το ευρώ. Τον πήρε έτοιμο το δρόμο. Πλήρωσε ο Έλληνας ο πολίτης.
1: Αλλά τα 23 δις λέτε θα πάνε στις υποδομές.
0: Τα 23 δις θα πάνε στις υποδομές στο μεγαλύτερο μέρος τους. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι το τελευταίο δίμηνο η κυβέρνηση αυτή, γιατί λέει που θα βρούμε τα λεφτά. Σας είπα εδώ, από τα 500 πήγαμε στα 2 δις. 1,5 δις τσεπάτα κάποιοι τα πήρανε. Το οποίο τα πήρανε, αν υπήρχε δικαιοσύνη, θα το έβρισκε. Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. 700 περίπου εκατομμύρια, ακούστε λίγο, σε 3 μήνες. Στους τελευταίους 3 μήνες πλήρωσε αποζημιώσει το κράτος. Πού? Στον ΒΟΑΚ, στο Καστέλ και στο Μετρό σε 2 μήνες.
1: Για καθυστερήσει
0: είναι αυτό. Ναι, είναι η προσπλήση τακτική των κυβερνήσεων. Δεν σχεδιάζουν καλά, δεν υπολογίζουν καλά, μεταθέτουν την υλοποίηση του έργου. Ο εργολάβος αποζημιώνεται χωρίς να κάνει δουλειά, χωρίς να βάλει ένα χημικό τσιμέντο. 700 εκατομμύρια σε 3 μήνες. Είναι οι συντάξεις των ανθρώπων που κόψανε, ξέρετε. Γιατί 1,5 δις και 700 εκατομμύρια μας κάνουν 2,2 δις. Να που θα βρούμε τα λεφτά.
1: 13η σύνταξη που λέτε.
0: Και τέταρτη. Και 14η. Δεν είναι μόνο 13η.
1: Εσείς λέτε και 14η.
0: Μα τα λεφτά δεν είναι 2 δις, είναι.
1: Αφού λέτε 2 δις. Η 14η
0: είναι
1: άλλα 2 δις.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Εδώ ψεύδεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Ψεύδεται ο Υπουργή. Η 13η και η 14η όλα μαζί είναι 2,2 δις. Πόρα, πώς θα βγάζουν αυτοί 2 δις μόνο το 13ο μισθό, δεν το καταλαβαίνει.
1: Το γενικό λογιστήριο λέει.
0: Δεν λέει αυτό το λογιστήριο του κράτους. Δεν λέει αυτό. Και στην τελική το πω διαφορετικά. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αν κάνεις περιστολίδα πάνω από το δημόσιο φορέα, από τις δημόσιες φορείς, θα βγάλεις τα δισεκατομμύρια. Και υπάρχει μια άλλο παράδειγμα.
1: Αυτό οποίο... τώρα λίγο έολο δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι έολο.
1: Τι περιστολίδα κάνεις στο δημόσιο?
0: Πολύ απλά. Εγώ είμαι επιχειρηματίας.
1: Καταρχήν όταν λέτε ότι δώσετε 13ο 14ο μισθό στο δημόσιο, αυτόματο δεν μπορεί να γίνει η περιστολή εξόδου.
0: Είναι πανεύκολα να το εξηγήσω, γιατί εγώ προσωπικά δεν είμαι τεμπέλης πολιτικός. Οι άλλοι είναι τεμπέλδες πολιτικοί. Δεν
1: είστε επιχειρηματίες.
0: Εγώ δουλεύω, όχι, και θα συνεχίσω να δουλεύω και είναι το πλεονέκτημά μου, γιατί ξέρω πώς θα βρω τα λεφτά. 41 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο κύριος Τουρνάρας, 45 είπε μάλλον, όχι 41, είναι το μαύρο χρήμα στην αγορά. Το χρόνο. 45 δις. Τι θα κάνω εγώ? Ελάτε εδώ κύριε. Όσοι έχετε μαύρο χρήμα, φέρτε σε μια κεντρική τράπεζα, κρατική τράπεζα. Υπάρχει αναπτυξιακή τράπεζα της Ελλάδος, είναι κρατική. Φέρτε εδώ, φορολογήστε με 10%. Μαζεύω 5 δις επιτόπου, ναι ή όχι? 5 δις θα μαζεύω. Μισό λεπτό. Έχουμε κι άλλα. Τα 5 δις με μόχλευση γίνονται 20 δις. Αυτό είναι ένα παιχνίδι των εισαγωγικών, η μόχλευση των τραπεζών. Γιατί δεν το κάνει μια κρατική
1: πολλοί
0: τράπεζα.
1: Πολλοί το έχουν προτείνει, το θέμα και παλιότερα.
0: Όχι, μόνο η ελληνική λύση το έχει προτείνει και εγώ προσωπικά με τον κύριο Βιλιάρδο. Που κάναμε τη μελέτη, την καταθέσαμε.
1: Και γιατί δεν το δέχονται αυτό?
0: Θα χάσει το τραπεζί τη οι φίλοι του.
1: Πώς θα χάσουν?
0: Αν θα έχουν μια κρατική τράπεζα ανταγωνιστική που θα έχει επιτόκια χαμηλότερα για τα δάνεια και πολύ πιο καλά τα επιτόκια των καταθέσεων. Εδώ μας κλέβουν και με τις καταθέσεις. Σου λένε επιτόκιο κατάθεσης 0,3, πάω παραδάνειο 7%, 10%. Γιατί?
1: Αυτά, οι κάρτες 15%.
0: Οι ψαλίδες που λέμε εδώ, για να κερδίσουν τραπεζίτες. Τα λέω αυτά γιατί ως επιχειρηματίας γνωρίζω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα μπορώ να κυβερνήσω. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Τώρα πείτε μου κάτι άλλο. Ως επιχειρηματίας, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει μισθολογικό κόστος. Έχετε πει ότι ο βασικός μισθός, ο κατώτερος μισθός μπορεί να πάει πόσο?
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να πάει στα
0: 1.000. Όχι.
1: Πόσο?
0: Είχα πει, εάν ποτέ αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κάνει εξορίξεις και αντιγράψει τον οδηγικό μοντέλο που πρότεινε μετά ο κύριος Μανιάτης του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος που το είπα εγώ.
1: Για το Ταμείο των Γενναιών λέτε.
0: Μα ακριβώς. Ναι. Έλεγα το οδηγικό μοντέλο, το Ταμείο των Γενναιών.
1: Για τις συντάξεις όμως. Εγώ λέγα τους μισθούς.
0: Όχι, μισό λεπτό. Ένα-ένα. Όταν εγώ λοιπόν έχω εισρωή χρήματος, μπορώ από τα χρήματα αυτά να αποδώσω και μισθούς καλύτερους και συντάξεις καλύτερες. Είναι απλά πράγματα. Γιατί η ποσότητα πετρελαίου που έχει η Ελλάδα για το φυσικό αέριο και επίτηδες καθυστερούν εδώ και δεκαετίες είναι τεράστια. Δεν τα λέω εγώ. Οι ειδικοί, ο σύμβουλός μου ο κ. Ζελελίδης, που είναι καθηγητής γεωλογίας, ειδικός στα πετρέλαια, μου έχει κάνει ολόκληρη μελέτη. Κατάσταση στην
1: Βουλή. Για να μας καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε.
0: Ό,τι θέλω.
1: Αύριο έστω εμφανίζεται ένα τζίνι και σας κάνει πρωθυπουργό. Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός?
0: Αύριο, αν γίνει ο πρωθυπουργός, πώς θα γίνει?
1: Αύριο.
0: Να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ δουλεύω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αύριο κάνω κάτι στην επιχείρηση.
1: Τώρα ξεκινώ. Θεωρητική προσέγγιση.
0: Ασπουδάω.
1: Πόσο θα είναι?
0: Η οικονομία είναι θεωρία.
1: Τα σημερινά δεν τα ξέρω.
0: Σας λέω τα αυτονόητα. Αν εγώ σας λέω στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, μπορώ να κάνω μια κρατική τράπεζα. Όπως την είπα, έτσι. Που το έχουν κάνει. Δηλαδή του Τούρκου, του Ισραηλινού, του Βούλγαρου και του Ρουμάνου τα λεφτά τα μαύρα όταν παίρνουν ακίνητα.
1: Δεν τα. Το μισθό τι σχέση έχει με την κρατική τράπεζα?
0: Θα σε εξηγήσω.
1: Πρέπει να έχω επιχείρηση δική σας. Έχετε επιχειρήσεις,

0: Έχουμε δύο ειδών πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε το δημόσιο τομέα και τους μισθούς.
1: Αφήστε το δημόσιο. Μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα.
0: Εάν εγώ
1: κατώ
0: λοιπόν.
1: Τον μισθό στον ιδιωτικό
0: τι
1: τομέα.
0: Τι θα κάνω εγώ ναι. την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Θα μειώσω τις ασφαλιστικές φορές. Δεν μπορεί να πληρώνω.
1: Πόσο.
0: Μα δεν μπορεί. Ακούστε, αυτά που πληρώνω δεν τα παίρνω πίσω. Και η εργοδοσία όσα ασφάλιστα πληρώνει, που είναι περίπου το 75%.
1: Από τις ασφαλιστικές φορές πληρώνουν τις συντάξεις όμως.
0: Ποιες συντάξεις?
1: Αυτές που δίνει σήμερα.
0: Ποιες δίνει σήμερα?
1: Από τους εργαζόμενους σήμερα.
0: 62 δισεκατομμύρια σε ρέπος. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Γιάρο? 62 δισεκατομμύρια σε ρέπος δανείστηκε το κράτος από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν θα έχουν να πληρώσουν συντάξεις. Εάν δεν
1: κάνουμε. Άμα μειώσετε και τις κρατήσεις.
0: Μα σας λέω. Μα δεν κάνουμε όκλευση. Πάνε και αποπληρώνουν δάνεια του 35 με επιτόκιο, ακούστε λίγο, 1,7%, 1,8% και δανείζονται με 4% κάθε μήνα. Αυτά δεν είναι πολιτική οικονομική. Αυτό πραγματικά είναι έγκλημα εναντίον της Ελλάδος. Έγκλημα καθουσιώσεως. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Σας είπα 5-6 πράγματα που μπορείς σε ένα εξάμηνο, 7 μήνο, mm-hmm. αφού μαζεύεις τα χρήματα, να κάνεις τα αποδοτικά της κινήσης σου. Δεν τις κάνεις από την πρώτη μέρα. Δεν μπορείς να το κάνεις από την πρώτη μέρα αυτό. Αλλά μέσα σε ένα εξάμηνο, 7 μήνο, γιατί θέλει δουλειά, θέλει σχέδιο, θέλει πρόγραμμα. Πετε μου σε ποια άλλη χώρα έχουμε 68 φόρους άμεσους και έμεσους. Ξέρετε ότι έχουμε 68 άμεσους και έμεσους φόρους? Κανένας το ξέρει αυτό. Δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Ακούστε. Φόροι εισοδήματος, 10 φόροι. Φόροι μεταβίβαση ακινήτων, 5 φόροι. Έμεση φόροι κατανάλωσης, 14 φόροι. 5 δημοτικά τέλη τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. 11 φόροι. Ειδικά τέλη επιβαρύνσης, 15 φόροι. Χρηματοοικονομικά και λοιποί φόροι, 4 φόροι. Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, 3 φόροι. Δασμοί, εισαγωγές, 3 φόροι.
1: Το αντίδοτο σε αυτό ποιο είναι?
0: 15% οριζόντιος φόρος. Έτσι πατάς τη φοροδιαφυγή και έτσι μπορείς να βάλεις στο ταμείο σου λεφτά. Φοροδιαφεύγει ο Έλληνας γιατί έχει 68 φόρους στο κεφάλι.
1: Και γιατί αυτός που φοροδιαφεύγει σήμερα δεν θα φοροδιαφύγει και με το 15%?
0: Γιατί με 15% οριζόντιο φόρο δεν συμφέρει σε κανένα επιχειρηματία να κλέψει την εφορία, το λέω εγώ. Ως επιχειρηματίας. Δεν πρόκειται να κλέψει την εφορία. Κανένας επιχειρηματίας. Τα λαμόγια, 1, 2, 3 μπορεί να το κάνουν. Αλλά με μία αίρεση. Αν σε τσακώσω, έχει πάει φυλακή. Κανονικά όπως στην Αμερική. Και δεύτερον, αυτή η σκοκέρδια που λένε. Τι λέω εγώ, 300 μέτρα. Δεν τιμωρείς την εταιρεία, ένα βενζινάδικο που κλέβει, ένα στα τρία λένε κλέβει, το τιμωρείς ως εξής. Τιμωρώ το χώρο. Για 1-2 χρόνια δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο στην περιοχή. Ούτε σούπερ μάρκετ το ίδιο ή άλλη εταιρεία. Γιατί αλλάζουν διαχειριστή και τι κάνουν, βάζουν άλλο προσιτό και ανοίγουν την εταιρεία με άλλη πινακίδα. Όχι, ο χώρος θα τιμωρείται. Θα ξανακλέψει κανένας? Νόμος και τάξη παντού με την ελληνική λύση. Υπέρ το φτωχών.
1: Αυτό τον ενιαίο φόρο 15% δεν είχε προσπαθήσει και η κυβέρνηση κανένα. Δεν το έχει φτάσει τον ένα φόρο. Αν θυμάμαι καλά, είχε στοχεύσει σε 2 φόρους. Μία ανώτερη κλίμα και μία κατώτερη.
0: Με το άλογο σκούφι, ρε παιδιά.
1: Αδειάσανε τα
0: με το άλογο σκούφι, ρε παιδιά.
1: Τι θα πει ο λόγος?
0: Εκείνοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κύριε Λιάρο. Εκείνοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κύριε Λιάρο, ήταν οι προηγούμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες που μας οδήγησαν στο δυστυχώς επτοχεύσαμε. Φαγώθηκαν δισεκατομμύρια λεφτά όπως και τώρα φαγώνονται. Είδαμε τα Ολυμπιακά κίνητα τι γίνανε. Σήμερα και εγώ όταν δεν ξέρω τι έγινε, μου είπαν ότι καίγεται η περιοχή και στα Ολυμπιακά κίνητα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν υπάρχει χρηστή διαχείριση. Δεν υπάρχει χρηστή διαχείριση. Δεν ξέρουν να διαχειρίζονται το χρήμα. Το λέμε πολύ απλά λόγια για να μην το πω πιο άκομψα. Και να το πω διαφορετικά. Άνθρωπος που δεν δούλεψε, όπως εσείς που δουλεύετε χρόνια γνωριζόμαστε, δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήσει, να φτιάξει, να υλοποιήσει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα. Πείτε μου τι δουλειά κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Γιατί ο άνθρωπος που δεν δούλεψε, δεν βόγγιξε, δεν μόχθησε, δεν ξέρει τον πόνο του ελληνικού λαού τι σημαίνει σε 10 μέρες να τελειώνουν τα λεφτά μου σε 15. Δεν το ξέρουν. Δείτε ποιοι είναι οι πολιτικοί αρχηγοί. Θα το πω ευθέως. Από επιλογή άνεργος Τσίπρας, το επιλέγει είναι άνεργος. Δεν μην γελάτε. Δεν δουλεύει. Θεωρείται η πολιτική επάγγελμα για αυτός. Αυτός θεωρείται είναι επάγγελμα την πολιτική. Παρατήρησε και υποβουλευτής και δεν δουλεύει. Είναι επαγγελματίας άνεργος. Κάθεται και περιμένει να κυβερνήσει, λέει, την Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Ένας άνθρωπος που από επιλογή είναι άνεργος
1: μπορεί να κυβερνήσει. Δεν είναι αυτό.
0: Όχι, είναι άποψή μου, είναι επιλογή του. Δεν είναι άνεργος που απολύθηκε από κάπου. Από μια επιχείρηση, από ένα τομέα. Όχι. Απαρατήθηκε από βουλευτής. Ο βουλευτής είναι λειτουργήμα, κύριε Λιάρο. Δεν είναι επάγγελμα. Δεν και όταν τη δουλειά κάνει.
1: Μπορεί να έχει κάποιες αποταμιεύσεις στο
0: παρελθόν. Από τη δουλειά του.
1: Από τη δραστηριότητά του πολιτικός. Πληρώνει πολιτική.
0: Παιδιά, τι βουλευτές τα έχουμε μπερδέψει τώρα. Τα έχουμε μπερδεμένα, κύριε Λιάρο.
1: Δεν τα έχουμε μπερδεμένα.
0: Η πολιτική είναι λειτουργήμα.
1: Ωραία. Δεν πρέπει να πληρώνεται.
0: Ακούστε, όταν κάνεις μια
1: εκδήλωση. Αυτό και το λειτουργήμα δεν πρέπει να πληρώνεται.
0: Επειδή κάνω εκδηλώσεις. Όταν κάνεις μια εκδήλωση όπως έκανε στο Περιστέρι, χρειάζεται και 200 χιλιάρικα. 150 με 200 είναι. Γιγαντοθόνος και όλα αυτά. Συγγνώμη, πόσα λεφτά έβγαλε τη βουλευτική αποζημίωση? 5,5 χιλιάρικα πριν το μήνα. Πόσα έβγαλε? 200, 300 χιλιάρικα, 400. Πήρε και ένα δάνειο από την τράπεζα, πήρε και σπίτι, μια χαρά. Πηγαίνει και στο Ιβούλα Σούνιο με 1000 ευρώ νίκη, ο δίνω 1500. Το είπα στη Βουλή. Του πρότεινα του κύριου Τσίπρα, μπροστά ήταν. Λέω, δίνετε 1000 ευρώ, είπατε. Σας δίνω 1600 ευρώ το μήνα, εγώ για το σπίτι στο Σούνιο. Θα βγάζει 600 ευρώ παραπάνω. Δώστε σε μένα. Δεν είναι λαϊκισμός. Μπα σε ξυπνήσει ο Έλληνας, τα λέω. Τα λέω τόσο ομά, τόσο άκομψα, πολιτικά incorrect. Αλλά τα λέω για να καταλάβει ο Έλληνας ότι τον κοροϊδεύει ο άλλος. Σε δουλεύει, βραδρεφέ. Αριστερός με τα πουρα της Σαρδινίας, πώς λέγεται, στη Σαρδινία και στα κότρα της Παναγοπούλου. Δεν υπάρχει. Δεν γίνονται αυτά. Συγγνώμη, κύριε Λιάρο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτοί οι φόροι, αν δεν καταργηθούν, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Υιοθετείτε την κριτική που του έκανε ο κύριος Γεωργιάδης για τους διεφθαρμένους πρωθυπουργούς.
0: Τα μισά είπε ο κύριος Σπύρος Γεωργιάδης. Τα μισά είπε. Διότι.
1: Ο κύριος Σπύρος.
0: Έστω πνεύμα σε εγώ. Μετά έγινε το άδωνο.
1: Άδωνο Σπύρος.
0: Άδωνο Σπύρος. Άδωνο Σπύρος Γεωργιάδης. Με ενδιαφέρει. Ο κύριος Άδωνο Σπύρος Γεωργιάδης είπε το εξής. Ότι τα πήρε. Τα πήρε. Γι' αυτό έκανα μην την αναφορά εγώ. Για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Ξέχασε ο κύριος Γεωργιάδης ότι με τον ποινικό κώδικα αυτό αθωώθηκε παιδαραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βόλευσε και τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο τον Ολιγάρχη, γιατί και ο Ολιγάρχης βολεύτηκε και ο παιδαραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας βολεύτηκε τότε και αθώθηκε. Άρα και οι δύο το ίδιο πράγμα είναι. Αλληλοκαλύπτονται. Γιατί δεν είπε και ο Γεωργιάδης ή ο Τσίπρας για τον παιδραστή που ευνοήθηκε από τους ποινικούς κώδικες του Τσίπρα. Ούτε ο Τσίπρας αμήνθηκε. Ούτε μήνυση του έκανε, ενώ έκανε μήνυση του Μαξιμάδα.
1: Ο ψηφοφόρος που ακούει όλα αυτά, κύριε Βελόπουλε, τι πρέπει να υποθέσει
0: για την πολιτική συνολικά.
1: Για την πολιτική συνολικά. Γιατί εσείς λέτε αυτά, κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός λέει κάποια άλλα.
0: Μπα, παιδεραστή δεν μου πει κανένα σε μένα. Ούτε ότι αθώθηκα από παιδεραστίες.
1: Δεν μένα γι' αυτό. Μιλάω γι' αυτό το παιχνίδι που καταγγέλλεται και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης και άλλοι για την εξουσία, την πολιτική εξουσία που διαμορφώνει
0: δεκαετίες στη δημοσιογραφία.
1: 48.
0: Το χειρότερο απ' όλα είναι οι πολιτικές συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Θέλετε παραδείγματα? Γιατί κανείς δεν μιλάει για τους εργολάβους που τους χαρίστηκαν τα δισεκατομμύρια τους τελευταίους τρεις μήνες? Κανένα ακόμα. Γιατί δεν μιλάει κανένας? Ο Μητυλινέος είναι διεκτέρνα. Είναι και πολλοί άλλοι. Είναι και στο μετρό στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι τους χαρίστηκε, για να καταλάβουμε.
0: Τα κόμματα γιατί δεν μιλάει για αυτά?
1: Τι τους χαρίστηκε, ρωτάω.
0: Εγώ σε ρωτώ, γιατί δεν καταγγέλουν τα κόμματα αυτό?
1: Πού είναι εσείς τώρα? Τι τους χαρίστηκε?
0: Όχι, μόνο ελληνική λύση καταγγέλει. Και με ονόματα. Δηλαδή, εγώ είπα ότι ο Ολιγάρχης με τους ποινικούς κώδικες του κυρίου Τσίπρα, τη δωροδοκία, ακούστε, τη δωροδοκία στο δημόσιο, στο ιδιωτικό βίο, την απενεχοποίησε ο Τσίπρας. Μπορείς να πληρώνεις ένα δημόσιο λειτουργό, τον πρόεδρο της ΔΕΗ, για να σου κάνει μια δουλίτσα 500 εκατομμυρίων ευρώ και να μην την βοηθήσεις.
1: Το λέτε, δεν σημαίνει τίποτα αυτό που λέτε.
0: Όχι, αυτή η υπόθεση ήταν. Ήταν η υπόθεση της ΔΕΗ τότε, ο Ολιγάρχης έδωσε λίγα λεφτά, σιλικατζίδες. 205.000 του έδωσε για να φέρει, για να του δώσει τη δουλειά. Του την έδωσε τη δουλειά. Πιάστηκε η δωροδοκία, πηγαίνουν στα δικαστήρια και βγαίνει ο ποινικός κώδικας του Τσίπρα και τον αθωώνει τον Ολιγάρχη. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, αυτό είναι Κώστα Νόστρα. Με όρους μαφίας συνδιαλέγονται και συναλλάσσονται. Αυτά εγώ θα τα τελειώσω. Τα χρήματα αυτά είναι του ελληνικού λαού, δεν είναι ούτε του Λιάρου, ούτε του Βελόπουλου, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Μητσοτάκη. Είναι χρήμα των Ελλήνων. Και το λέω με πόνο ψυχής. Γιατί ο Έλληνας ματώνει, κύριε Λιάρο. Τη δέκατη μέρα έχει πρόβλημα να πληρώσει ο άνθρωπος. Τους βλέπω καθημερινά. Τον έχουμε πραγματικά τσακίσει στη φορολόγηση, στην υπερφορολόγηση. Ξέρετε ότι δουλεύουμε 6 μήνες το χρόνο για να πληρώνουμε μόνο τους φόρους? Είναι το 40% των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού είναι από τους φόρους. Ξέρετε πόσο στην Ευρώπη? 24%. 24% στην Ευρώπη, 40% στην Ελλάδα. 6 μήνες δουλεύει ο Έλληνας για να πληρώνει φόρους. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι η τυραννία της διαφάνειας. Τυραννούν τον Έλληνα με τους φόρους. Αυτά να τα κόψουμε. Οριζόντιος φόρος, έσοδα, έξοδα, ό,τι απομένει φορολογείται. Τι πιο απλό από αυτό?
1: Πείτε μου όμως, τα λέτε αυτά
0: και γλιτώνεις δισεκατομμύρια έτσι.
1: Και καλά, και κάθομαι και σε ακούμε με πολύ προσοχή.
0: Κύριε Λιάρο, ένα δισεκατομμύριο το χρόνο πληρώνετε εσείς και εγώ για τις ανεξάρτητες αρχές. Το ακούτε το νούμερο?
1: Πρέπει να υπάρχουν όμως.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι?
0: Το Σύνταγμα λέει 5. Γιατί έχω 38? Για να βολεύονται οι κολλητοί του Μητσοτάκη.
1: 38 ανεξάρτητες αρχές.
0: Βέβαια, 38 έχουμε. Ψάξτε το παράδειγμα του Υπουργού στη Βουλή. Και όλοι δεν παίρνουν 2.000 και 1.5. Όχι. 7, 6 και 8 χιλιάρικα το μήνα. Για να κάτω σε μια καρέκλα και να παραστάνουν τι.
1: Αυτά τα λέτε χρόνια. Γιατί ο κόσμος σας έχει στο 10% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Λιάρο, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε μόνο του.
1: Αυτά που λέτε είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Δεν είναι, είναι αλήθεια.
1: Ωραία. Το
0: ξεκάθαρα. Η πραγματικότητα.
1: Δεν μπορώ, δεν έχω στοιχεία να το αντικρούσω.
0: Θα εξηγήσω.
1: Και το ακούω με προσοχή.
0: Διότι εμείς...
1: το ακούω επίσης γιατί δεν σας ψηφίζει. Γιατί δεν σας ψηφίζει.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε τέτοιο ακόμα. Μισό λεπτό. Ξεκινήσαμε με 4%.
1: Ωραία.
0: Πάμε
1: και
0: στο
1: 10.
0: Στο 10.
1: Ωραία. Ναι.
0: 200% επάνω και 250. Και είναι λίγο. Δεν ξεκίνησε από το 10 να πάω στο 20.
1: Άρα για να φτάσει στο 30, πόσο θέλετε, για να καταλάβω.
0: Δεν είναι τι θέλω εγώ, τι θέλει ο ελληνικό λαό, έχει σημασία. Ναι. Εγώ δεν θα κάνω, ακούστε, δεν θα κάνω τον, να την θεσία στον ελληνικό λαό. Του λέω ότι πρέπει να κάνει κατά την άποψή μου. Αν εμπιστευτεί την ελληνική λύση, ένα είναι βέβαιο. Δεν θα κλέβουμε και τα λεφτά θα επιστρέφονται στου Έλληνε. Όχι στου ολιγάρχε, ούτε στην πλουτοκρατία. Απλά είναι τα πράγματα. Και γιατί δεν μα επιλέγουν. Α πω εγώ γιατί. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται ένα μηντιακό πραξικόπημα. Και το καταγγείλα και με στη Βουλή. Μηντιακό πραξικόπημα. Όλα τα περιλαντικά κανάλια παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία και καλούν κόμματα φαντάσματα. Ο Ελλάς είναι κόμμα του κύριου Τσίπρα που μολύνει και το όνομα Ελλάς πρώτα στη Μακεδονία.
1: Γιατί υπάρχει καμία νομοθεσία που
0: δεν βέβαια, η οδηγία του Εσουρού είναι ξεκάθαρη. Λέει αναλογικότητα. Δεν είναι με στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας. Πώς το παρουσιάζουν κάθε μέρα. Ναι.
1: Έχετε περάσει από αυτό το επάγγελμα και ξέρετε ότι η αναλογικότητα έτσι όπως τη ζητάει το Εσουρού δεν μπορεί να ισχύσει.
0: Άλλο πάνω σου πω.
1: Φανταστείτε 8 σε μια εκπομπή να έχουμε 8
0: κανάλια. Υπάρχουν άλλα 70 κανάλια.
1: Και να είναι ισότιμη η Νέα Δημοκρατία που γίνει κυβέρνηση
0: ναι.
1: Και έχει αυτό το ποσοστό.
0: Όχι, από άλλο κάτι.
1: Με το μικρότερο ποσοστό.
0: Το καταλαβαίνετε τη σκέψη μου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα 10-20 κόμματα που δεν παρουσιάζονται ποτέ.
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν σε παρουσιάζουν αυτού.
1: Υποτίθεται.
0: Κοινοβουλευτικά κόμματα, σας λέω, έχουν υποδιέστερη παρουσία από το κόμμα Ελλάς ή το άλλο κόμμα της κυρίας που έπαιρνε σε πληστηριασμού σε σπίτια. Υποδιέστερη παρουσία. Κοινοβουλευτικά κόμματα, δεν μιλάω για μένα. Και για την Νίκη, θέλετε την πλέψη, θέλετε. Και ακόμη και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη αυτό να έχω δίπλα μου εγώ έναν τύπο, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος και να μου λέει ό,τι αρλούμπα του κατεβαίνει πάνω.
1: Γιατί δεν έχει δικαίωμα να πει την άποψή του.
0: Όχι, έχει
1: πρέπει
0: δικαίωμα όπως έχουν και άλλοι. Όπως έχει το κίνημα 21, όπως έχουν και οι πατριώτες και τα διάφορα άλλα κόμματα. Αυτός ποιος είναι. Ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα και θέλει να την ξανακυβερνήσει. Ο Τσίπρας. Και τον έχουν κάθε μέρα στα
1: καναλιά του δίνει 15% στα δημοσκοπικά.
0: Να μην κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε μόνο δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, αλλά μέχρι να γίνουν εκλογές
0: θα πούμε. Μέχρι να γίνουν εκλογές το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. 4,5% ελληνική λύση έχει. Άρα είναι στο κοινοβούλιο. Άρα πρέπει να καλείτε.
1: Σας καλούμε.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
1: Δεν σας καλούμε.
0: Αφήστε δική σας παρουσία. Σας εξηγώ. Σε πανελλαδικά κανάλια οι βουλευτές μου, δεν λέω για την ΕΡΤ, εμφανίστηκαν το 2026. Από το 19 στη Βουλή είμαστε. Οι βουλευτές μου σας λέω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τους καλούσανε. Και μόνο το ΟΠΕ και το λέω δημοσίως, καλεί πού και πού βουλευτές μου. Το ΜΕΓΑ δεν μας καλεί. Ο ΣΚΑΙ δεν μας καλεί. Ο ΑΛΦΑ δεν μας καλεί. Το ΣΤΑΡ δεν μας καλεί. Τους βουλευτές.
1: Επειδή τους καταγγέλλετε.
0: Όχι. Επειδή τους εξυπηρετώ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν συναλλάσσω μαζί τους. Είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν κάνεις συναλλαγή μαζί τους, δεν σε καλούν, δεν σε πουσάρουν. Ή δεν το ξέρει όλη η πιάτσα, ότι και ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μελισσανίδης, για τους δικούς τους λόγους. Και ο κύριος Λαβρεντιάδης σπρώχνουν τον κύριο Τσίπρα. Δικοί τους λόγοι.
1: Αυτό το λέτε εσείς, δεν υπάρχει στοιχείο.
0: Άμα δείτε το ΜΕΓΑ ή άμα δείτε το αυτεμπορική κτλ. Θα καταλάβετε, δεν χρειάζεται πολύ άλλο. Ναι. Στο ΜΕΚΑ οι βουλευτές δεν εμφανίζονται.
1: Πάντως, να σας πω.
0: Δικαιωμάτως είναι
1: μισό λεπτό.
0: Ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα να κάνει εκλογές.
1: Επειδή έχετε περάσει από τηλεόραση, ξέρετε και τους κανόνες. Εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο όντως δεν είναι στη Βουλή και εκφράζεται δημοσκοπικά. Είναι η μοναδική μέτρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Παιδιά, δεν είναι μέτρηση
1: δημοσκοπική. Μισό λεπτάκι. Η δημοσκοπήση είναι μέτρηση. Είναι μια επιστημονική προσέγγιση.
0: Κάνετε λάθος.
1: Και είναι
0: εμφανίζεται. Η εκτίμηση ψήφου.
1: Όχι, δεν μιλάω, μιλάω για την πρόθεση.
0: Ακούστε.
1: Είναι ένα κόμμα που έχει ανακοινωθεί, έχει καταθέσει τον
0: άνθρωπο. Όχι, να μην κάνουμε εκλογές, να αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, ρε παιδιά.
1: Μα δεν κάνουμε εκλογές. Απλώς τον καλούμε να ακούσουμε τι έχει να
0: πει. Πόσες φορές την ημέρα η συνταγή της αντιβίωσης ισχύει. Τρεις φορές την ημέρα η συνταγή της αντιβίωσης είναι. Τρεις φορές την ημέρα θα πάρουμε αυτό το κόμμα. 6 φορές, 8 φορές. Μα σε κάθε κανάλι από 3 άτομα κάθε μέρα έχουν. Αυτό το λέω γιατί για μένα είναι πραξικόπημα μηδιακό αυτό. Είναι η πλήση εγκεφάλου που γίνεται για ένα προϊόν και υπερπροβολή του. Με ενοχλεί γιατί δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν τίποτα και παρουσιάζονται. Και λένε τι, αρλούμπες. Δωρεάν λέει μέσα μεταφοράς, δωρεάν συγκοινωνίες. Τι άλλο λέει.
1: Ό,τι θέλεις,
0: είμαι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν θα καταργήσω τον νόμο, γιατί υπάρχει συνέχεια στο κράτος, σοβαρά. Άρα λοιπόν, ό,τι αντιλαϊκό ψήφισε ο Μητσοτάκης, θα το συνεχίσει το κράτος το επόμενο. Τι λέτε τώρα. Είναι σοβαρή πολιτική αυτή, κύριε Λιάτσο μου. Κύριε Γιαρό μου. Εντάξει,
1: Πρόεδρε,
0: δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας γιατί είσαι καταγγελτικός.
0: Όχι, δεν είμαι καταγγελτικός. Κάνετε ένα λάθος.
1: Και καταγγελτικός και χυμαρόδης.
0: 400 σελίδες πρόγραμμα έχει η ελληνική λύση και το αλλάζουμε κάθε χρόνο εμείς.
1: Όχι, καταγγελτικός
0: στο διαδίκτυο.
1: Όσον αφορά τα.
0: Την αλήθεια θα λέει η ελληνική λύση και ας ενοχλεί το σύστημα. Και δεν μας ενδιαφέρει. Θα πορευτούμε με τον ελληνικό λαό. Όχι με το σύστημα. Όταν εγώ είπα για τον ΟΕΚ Γιατί μας αντιγράφουν όλοι. Mm-hmm. Είπα για τον ΟΕΚ. Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη, δωρεάν. Μπορούμε να το κάνουμε. Πήραν 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια τα τελευταία 40 χρόνια από τον ΟΕΚ. Γιατί δεν το κάνουμε τώρα. Και δεν βάζει λεφτά το κράτος. Εισφορές από τα ασφάλιστρά μας που πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς. Και τελείωσε ιστορία. Mm-hmm. Εύκολο είναι. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι τόσο δύσκολα. Αλλά ξέρετε, όταν ο άλλος δεν έχει δουλέψει και είναι μια ζωή πολιτικός. Γιος βουλευτή, γιος υπουργού, πρωθυπουργού ή ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα. Είτε λέγεται Τσίπρας, Σταυρουλάκης. Τα αποτελέσματα θα είναι ναυάγιο. Και η Ελλάδα θα πάει σε ναυάγια. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα ναυάγια. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικούς που ξέρουν από οικονομία και μπορούν να βοηθήσουν τον φτωχό πολίτη.
1: Δεν έχει υπάρξει επομένως πολιτικός που δεν έχει εργαστεί και δεν ήταν και ήταν πετυχημένος.
0: Πολύ φοβούμαι τα τελευταία 70 χρόνια.
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε ασκήσει.
0: Αυτό είναι το επάγγελμα. Φοβάμαι ότι τα τελευταία 70 χρόνια οι πολιτικοί που είχαν όλοι ήταν παιδιά.
1: Ήταν καθηγητής.
0: Κοιτάξτε, η παροχή υπηρεσίας είναι ένα επάγγελμα. Mm-hmm. Δεν είναι παραγωγή πλούτου. Εγώ να σου πω κάτι. Ενοχλούμε.
1: Πρέπει να έχει παράξει πλούτο, δηλαδή.
0: Να παράγει παραξία προϊόντος. Εγώ ενοχλούμε από ένα πράγμα. Βλέπω στη Βουλή δικηγόροι και γιατροί όλοι. Δικαστικό μέγαρο είναι η Βουλή ή νοσοκομείο. Πρέπει να έχει αγρότη, κτηνοτρόφο, μικρομεσαίο επιχειρηματία. Εγώ έχω δύο. Μικρομεσαίους επιχειρηματίες, βουλευτές, οι οποίοι ασχολούνται με το επάγγελμα αυτό. Ανθρώπους του μόχθου και του πόνου. Ακόμη και λαϊκαζή. Ναι. Ακόμη και κτηνοτρόφο. Χρειάζεται η Βουλή. Αυτοί ξέρουν τα προβλήματα. Οι άλλοι από τη γραφιάρα του, την καραβάδα του, δεν ξέρουν τα προβλήματα. Ούτε τη μελισσοκομεία, ούτε τη αγροτική οικονομία, ούτε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς τα γνωρίζουμε.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή
0: την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ
1: για την ενδιαφέρουσα και εύχομαι επιτυχία στα σχέδιά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η Ελλάδα μιλά.
3: Η Ελλάδα μιλά.
2: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
3: η αλήθεια ακούγεται παντού.
0: Ο Θεός να σας φωτίσει. Και ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, γιατί δεν πάμε καθόλου καλά και έρχονται δύσκολες στιγμές.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ξέσπασε σε αύριο χώρο αγροτικής αποθήκης και καίει απορρίμματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 6 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες για τον περιορισμό της φωτιάς. Στην πολιτική επικαιρότητα, σφόδρα πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στην διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου ισχυρίζεται πως αυτό συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει όνομα τεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο ομόφωνα απέρριψε με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέας τα αιτήματα συνηγόρων των κατηγορουμένων για αναβολή ή αναστολή της διαδικασίας. Τραγωδία στη Λαμία, όπου ένας 17χρονος νέος κατέρευσε ξαφνικά σε πλατεία και πέθανε μπροστά στους φίλους του. Παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ αλλά και γιατρών να τον επαναφέρουν, ο ανηλίκος δεν τα κατάφερε. Περισσότεροι από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον και διακίνηση των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Σε μια εύθραστη και άτυπη φάση αποκλιμάκωσης έχει εισέλθει η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν ανασταλεί, όμως δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ούτε κοινά αποδεκτό πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με το Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Περαιτέρω πτώση στην τιμή του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται αυτήν την ώρα στα 83,4 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με την θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ενδέχεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 ποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα. Ξεκινάμε από Πειραιά Και σε λίγο κάνουμε πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ
8: για άλλη μια ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
17: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Καλό μεσημεράκι να πούμε, αγαπημένοι μου. Καλησπέρα, καθώς 14 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Δέσποινα Ποτίση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. 69-07-483-484 η επικοινωνία μας μέσω Viber. Τα μηνύματάκια σας φτάνουν ήδη. Καλωσορίσατε, αγαπημένοι μου, για τον σεισμό στη Χαλκιδική, ναι, στην Ουρανούπολη. 3,8 Ρίχτερ είχαμε σήμερα το πρωί. Όλα καλά, δεν υπάρχει κάτι έτσι που να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι ακόμη μια φωτιά είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Λυτή, εκεί στο Δερβαίνι, στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποια φορά είναι που καίγεται, που έχουμε φωτιά στην συγκεκριμένη περιοχή δυτικά της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Είναι στο σημείο 6 οχήματα της πυροσβεστικής, 12 πυροσβέστες. Ελπίζουμε να μην εξαπλωθεί. Έχει εκδηλωθεί, έχει ξεσπάσει σε αυλή, σε αύλιο χώρο κτίσματος. Αφορά στην περιοχή έξω από τη Λυτή, στο ύψος της Εθνικής Οδού, στο Δερβαίνι, στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Πάντως, από το φωτογραφικό υλικό που βλέπω αυτήν την στιγμή, ευχαριστώ πολύ πολύ για τις φωτογραφίες που μας στέλνετε, είστε οι ρεπόρτερ μας, δεν φαίνεται να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σας ελπίσουμε να σβηστεί τώρα στο ξεκίνημά της. Είναι μια ημέρα δύσκολη και η σημερινή, με τον υδράργυρο ψηλά σε κάθε περίπτωση και σε πρώτο πλάνο η αυξημένη επιφυλακή για τις πυρκαγιές στη χώρα μας. Μια χώρα που εξακολουθεί να κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, ότι δεν θα πάμε σε κάλπες πριν το 27, με την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό να επιχειρεί και μέσα από τις περιοδίες του, είναι σε Λέρο, αύριο στο Αγαθονήσι, να επιχειρεί να αναδείξει το κυβερνητικό έργο, τις παρεμβάσεις της πολιτείας για την ακρίβεια. Και στη Δυτική Μακεδονία 7 υπουργοί υπό τον κύριο Χατζηδάκη αναζητά έτσι μία, το αφήγημα συνεχίζεται, μία γραμμή άμυνας, να το πω έτσι, απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους Έλληνες και το σημαντικότερο, νομίζω, που θα καθορίσει και το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Το θέμα είναι ότι παρά τις διαβεβαιώσεις, παρά τις δηλώσεις, η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη, καθώς οι αυξήσεις συνεχίζονται, η ενέργεια και τα καύσιμα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Είχαμε πτώση, απίστευτη βουτιά στο πετρέλαιο. Διεθνώς οι τιμές κινούνται πτωτικά. Θέλω να σας πω ακριβώς πού βρισκόμαστε αυτήν την στιγμή. Λοιπόν, τιμή πετρελαίου Brent είναι στα 83,85. Εκεί παίζουμε από το πρωί, 83-84, με τιμές ακόμη πιο κάτω από το ξεκίνημα του πολέμου. Και η βενζίνη, βλέπετε, όχι μόνον δεν έχει πέσει, αλλά είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε αναλυτικά με το θέμα των καυσίμων που μας καίει.

39 βαθμούς στον Πειραιά. Μας στέλνει μηνυματάκι ο Δημοσθένης. Καλό κουράγιο, αγαπημένε μας. Δεν θεωρώ πως είναι τυχαίες οι πυρκαγιές που ξεσπούν γύρω από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, γράφει η Ελισάβετ. Εδώ και ο Πασχάλης μετά από μια βουτιά στην θάλασσα λέει: η ώρα του παιδιού, μα τι υπέροχη φατσούλα είναι αυτή, Πασχάλη. Είναι υπέροχο το σκυλάκι σας. Μίμη, μικρό.

Είπαμε, όσον αφορά τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση δίνουν έμφαση στην αντιμετώπιση της, στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σε όλα όσα θα ανακοινωθούν. Υπάρχει οργασμός προετοιμασιών για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ναι, για τα εισιτήρια, ναι, για τα εισιτήρια, να έρθουμε λίγο στα ακτοπλοϊκά, τα οποία είναι απίστευτο μεγάλο βάρος, είναι βάσανο πραγματικό για τις οικογένειες που θέλουν να ταξιδέψουν. Και ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, μας έλεγε ότι πετύχαμε να μην ανέβουν οι τιμές των ακτοπλοϊκών τα τελευταία 2 χρόνια. Βέβαια, το παρατηρητήριο τιμών δεν λειτουργεί, εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αλλά το σίγουρο είναι ότι παρά τις διαβεβαιώσεις Κικίλια, βλέπουμε, καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε γιατί ταξιδεύουμε, έχουν αυξηθεί μέσα στα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, ορισμένα δρομολόγια έχουν διπλασιάσει τις τιμές τους.

Από Πειραιά προς Νάξο, μία τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί το λιγότερο 526 ευρώ για να ταξιδέψει μαζί με το αυτοκίνητο. Από Πειραιά προς Νάξο. Και βέβαια, ανάλογα με τα δρομολόγια, ανάλογα με τον προορισμό, ανάλογα με την επιλογή των πλοίων, αν είναι αυτά τα υψηλής ταχύτητας, μπορεί να ξεπεράσουν τα 750 ευρώ. Πάνω κάτω, ένας βασικός μισθός. Γι' αυτό λοιπόν το 75% των Ελλήνων φέτος δεν θα κάνει διακοπές. Γιατί και ο δικός, εντάξει. Και εκεί χρειάζεσαι μία μικρή περιουσία. Καλώς ορίζουμε την Βαλεντίνη εδώ στον Focus FM, να είστε καλά, τον 405. Έχουν αλλάξει, λέει, την αντίληψη του Έλληνα και δεν βλέπω επιστροφή σε αυτό. Δεν νομίζω. Προσπαθούν, καταβάλουν γενναίες, έτσι, φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν νομίζω να αλλάξουν τι ακριβώς, τον τρόπο που σκέφτονται. Εντάξει, υπάρχουν πάντα αυτοί οι λίγοι που ζουν ανάμεσά μας, που είναι βολεμένοι, που δεν έχουν τα προβλήματα που έχει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ελλήνων. Εντάξει, για αυτούς είναι κάθε μέρα Κυριακή σε κάθε περίπτωση, οπότε δεν χρειάζεται να μπουν σε διαδικασία να σκεφτούν κάτι διαφορετικό. Ναι, γιατί να ξεβολευτούν. Είναι βολεμένοι, αυτό. Οπότε, ό,τι και να σας πούν, ό,τι και να μου πούν, η πραγματικότητα νομίζω καταρρύπτει το κάθε αφήγημα, την κάθε προσπάθεια να ωραιοποιήσουν μια κατάσταση δύσκολη.

Ξέρετε πόσα τηλεφωνήματα δεχόμαστε από συνταξιούχους? Ποια είναι η μέρα των πληρωμών για τις συντάξεις, γιατί έχουμε και δύο διαφορετικές, για μισθωτούς, μη μισθωτούς. Με την ευκαιρία οι μισθωτοί πληρώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, από χθες το βράδυ, ενώ για την 5η 30 Ιουλίου είναι η μισθωτή. Η σύνταξη για τους μισθωτούς, για δημόσιο, ΙΚΑ και τα λοιπά ταμεία, ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Επίσης για τα επιδόματα, για 100-150 ευρώ, και όμως είναι το σούπερ μάρκετ της εβδομάδας. Άρα γιατί ακριβώς προσπαθούν να μας πείσουν, αναρωτιέμαι. Όσον αφορά την επέκταση του μετρό Καλαμαριάς, απάντηση ακόμη δεν υπάρχει, γιατί μας ρωτάτε επίσης. Εγώ πιστεύω ότι εκεί γύρω στη ΔΕΘ, ναι, τώρα λίγο πριν, λίγο αργότερα, αλλά αυτά τα 28 Ιουλίου ένα όνειρο ήταν και ξυπνήσαμε.

Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα με μια νέα συμφέρουσα προσφορά και με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια για κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής, αν κάνει το μεταπτυχιακό του και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, έχει λοιπόν η Vulcom ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ένα κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στη Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808.

Από την άλλη, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει για τα F-35 στην Τουρκία. Ο Ερντογάν λέει: είναι φίλος μου και δεν θα μου πει κανείς τι ακριβώς θα κάνω. Έστειλε μήνυμα ξεκάθαρο προς πάσα κατεύθυνση. Είναι δικές μας δουλειές, σου λέει αυτές. Από την άλλη, ρευστά όλα στην Μέση Ανατολή. Έχουμε μία ανακοχή, μία αποκλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο. Έχουν σταματήσει οι αεροπορικές επιθέσεις από τους Αμερικανούς. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Δεν υπάρχει επίσημα συμφωνία. Θα μου πεις, Μποτίτση, γιατί και πριν που υπήρχε τηρήθηκε? Όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν γνωρίζουμε αν θα πάνε εκ νέου σε συνομιλίες. Οι Ιρανοί, οι Τεχεράνοι διαψεύδουν ότι υπάρχει έτσι ένα τοπίο, μια βάση διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα το μόνο δεδομένο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση αυτό ευνοεί τις αγορές που έχουν απογειωθεί και φυσικά το πετρέλαιο που έχουμε σημαντική πτώση.

Πάντως, μιλώντας για αγορές, διαβάζω πολλά πολλά δημοσιεύματα τελευταία για φούσκα της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, που αρχίζει, πάει να σκάσει. Το θέμα είναι ότι θα καθορίσει, αν γίνει κάτι τέτοιο, τις όποιες επενδυτικές επιλογές. Δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Επένδυσαν πολλά από ό,τι φαίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν τους βγαίνει. Με δανεικά αυτές οι επενδύσεις σε κάθε περίπτωση. Το κριτήριο δεν είναι μόνον ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή για τις αγορές. Έχουμε κι άλλα. Και μισή δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο, οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε αγαπημένοι μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Τρίτη σήμερα 28 Ιουλίου. Στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6 από την Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας, Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Και σήμερα μέσα καλοκαιριού και με διαδικασίες express, θα έλεγα, δεν καταλάβαμε καν τι ακριβώς γίνεται, προχωρούν στην ψήφιση ενός ακόμη νομοσχεδίου που προκαλεί αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις, και έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση, παύλα ξεπούλημα, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με το πρόσχημα του εξυγχρονισμού. Παραδίδονται όλα λοιπόν με διαδικασίες fast track σε μια ανώνυμη εταιρεία. Φώναζαν, κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι, αλλά ποιος τους άκουσε? Κανείς. Παραδίδονται όλα λοιπόν σε ένα εταιρικό διορισμένο σχήμα, το οποίο θα διαχειρίζεται για πολλά πολλά χρόνια από εδώ και πέρα τα έσοδα των μνημείων, τα αναψυκτήρια, τα περιουσιακά στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα τηλεοπτικά πάνελ, μου γράφετε, έχουν γίνει ένα τοξικό μάρκετινγκ πλέον για να περνάνε τις καθημερινές ατζέντες. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Ψάξτε, πάντα υπάρχει και η εξαίρεση, αγαπημένοι μου. Θα τη σώσουν την Ελλάδα οι νεοέλληνες από το πληκτρολόγιο του Facebook. Ναι, είναι αυτοί οι γνωστοί επαναστάτες του καναπέ που δεν έχουν σηκωθεί από την καρέκλα τους, από την βολική τους θέση, ποτέ να διαμαρτυρηθούν για οτιδήποτε. Καλό μεσημέρι στον Βαγγέλη στην Ελβετία, τους χαιρετισμούς μας. Αν δεν πάρει το Ισραήλ αυτά που θέλει, δεν τελειώνει η κατάσταση. Και για τον Στουρνάρα, μου γράφει ο Πασχάλης, ναι, θα ήταν, λέει, τρέλα, αναφερόμενος εδώ σε συνέντευξη στο Open, αν δεν κάνω λάθος, και μίλησε για όλους και για όλα, για προώρες εκλογές, αναφέρθηκε και στην 13η σύνταξη. Η επαναφορά της, λέει, θα ήταν μία τρέλα. Και για τη φορολογία των καυσίμων μίλησε, αυτό που είπε, ότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αλλά η Ελλάδα, λέει, τοποθετείται περίπου στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης. Δεν είμαστε, λέει ο κύριος Στουρνάρας, από τους πρώτους. Δεν έχουμε πάρει, δεν κρατάμε τα σκύπτρα όσον αφορά την φορολογία των καυσίμων. Δεν ξέρω, ο κύριος Κιουρτζής, ο οποίος θα είναι κοντά μας σε λίγο, θα μας ενημερώσει σχετικά.

0: Όσον αφορά στην φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνουμε πως ξέσπασε σε αύριο χώρο αγροτικής αποθήκης και η απορρίμματα μέχρι και αυτήν την στιγμή βρίσκεται και επιχειρεί η πυροσβεστική. Ευχόμαστε για την γρήγορη κατάσβεσή της. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, Πρόεδρε, είστε καλά?
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό υπομονή, μεσημέρι. Δόξα Θεώ, υπομονή.
0: Αυτό, αυτό που κάνουν με επιτυχία όλοι οι Έλληνες, κύριε Κιουρτζή. Έλεγα προηγουμένως για τις δηλώσεις του Ρνάρα, αναφερόμενος στα καύσιμα και στον φόρο. Ναι, βρίσκεται ψηλά η χώρα μας σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά είμαστε περίπου στη μέση, λέει, της ευρωπαϊκής κατάταξης. Είναι όντως έτσι?
1: Μπορεί να είναι και έτσι, στη μέση της κατάταξης με
0: τάσεις προς τα πάνω.
1: Με τους λιγότερο δυνατούς καταναλωτές, δηλαδή με τη φτώχεια, είμαστε

0: Ναι, δεν υπάρχει μια εκτροπή της πραγματικότητας. Επίσης βλέπουμε διαφορετικά πράγματα ο δημοσιογραφικός κόσμος και εμείς. Mm-hmm. Το βλέπουμε από διαφορετική άποψη. Σήμερα αν μπει κάποιος στις τιμές της διεθνής, στα διεθνή χρηματιστήρια, θα δει 2,5% κάτω το Brent.
1: Εγώ μπήκα σήμερα προηγουμένως. Ναι. Ναι, αυτό έκανα προηγουμένως. Κοιτούσα την τιμή, είμαστε μείον 2,19 στα 83,69.
0: Εκεί παίζουμε σήμερα. Άμα δείτε όμως την τιμή του δηλισμένου προϊόντος του πετρελαίου κίνηση, θα δείτε ότι είναι 1,80 πάνω.
1: Μάλιστα. Εδώ είναι το
0: δηλαδή
1: πρόβλημα
0: είναι
1: λοιπόν.
0: Δύο διαφορετικά πράγματα. Διαβάζουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Άρα αυτό που διαβάζει ο δημοσιογράφος χωρίς να πάει στο παρακάτω που είναι η ουσία, mm-hmm. είναι λαθασμένη ενημέρωση προς το καταναλωτή.
1: Άρα εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί πρέπει να εστιάσουμε στα δηληστήρια, κύριε Κιουρτζή.
0: Στα δηλισμένα, είναι το κόστος των δηλισμένων προϊόντων mm-hmm. κατά πολύ υψηλότερο από το Brent. Πρώτον. Δεύτερον, τα δηληστήριά μας έχουν πολύ σοβαρά υπερκέρδη, έχουν αυξήσει πάρα πολύ την κερδοφορία τους σε ό,τι αφορά το δηλισμένο προϊόν. Γιατί αγοράζουν αργό και πουλάνε χρηματιστηριακό προϊόν, το πετρελοκίνηση, όχι κόστους. Ναι. Δηλαδή αγόρασα 100, θα μου το δηλίσω 130, μου λένε στα δηληστήρια ότι κάνει 150, στα χρηματιστήρια ότι κάνει 150, το πουλάει 150. Ναι. Απλό είναι το
1: και πράγμα. Και ας έπεσε σε προπολεμικά επίπεδα
0: το πετρέλαιο.
1: Έχουν
0: περιθώρια της δήλησης. Από 15 δολάρια που διάβασα προχθές, το έχουν πάει στα 50. Mm-hmm. Το είμαστε στη μέση, μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε. Πώς μπορεί να το διαβάσει? Να το διαβάσει ότι τα πρατήρια δουλεύουν με πάρα πολύ μικρό περιφέρειο κέρδους. Εν σχέση
1: κανένας
0: με
1: δεν μιλάει για τα πρατήρια,
0: χώρες,
1: κύριε Κιουρτζή.
0: Δηλαδή το κέρδος του πρατηριούχου που είναι μειωμένο στέλνει τη χώρα πιο χαμηλά, ενώ αν είχαμε το ίδιο περιθώριο κέρδους που έχουμε στην Ευρώπη θα ήμασταν πολύ ψηλότερα.
1: Κύριε Κιουρτζή, πιστέψτε με, κανένας δεν μιλά πλέον για τα πρατήρια, για τα βενζινάδικα. Ξέρουμε όλοι πλέον πολύ καλά τι γίνεται.
0: Ναι. Έκανα μεγάλο αγώνα για να καταλάβει ο κόσμος ότι
1: ενδιάμεσο
0: του Μπρεν και της Αντλίας, γιατί όλοι μιλούσαν στην Αντλία ότι υπάρχει το δηληστήριο.
1: Το ενδιάμεσο, εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να μου το αναγνωρίσετε, παρακαλώ πολύ.
1: Εννοείται. Εννοείται, κύριε Κιουρτζή, και ήσασταν, σας δόθηκε και όλος ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός, και εδώ στον Focus FM να φωνάξετε, να τα πείτε, να γίνετε κατανοητό σε κάθε περίπτωση. Και έγιναν κατανοητά όλα όσα λέγατε από τότε. Και κάποια στιγμή
0: δικαιώθηκατε
1: μετά από...
0: Να το παλεύω συνέχεια, μάλλον από τον πόλεμο του Ρωσοκρανικού, έτσι.
1: Ακριβώς, από τότε ξεκίνησε η ιστορία. Απλά είναι αυτό το παράδοξο να βλέπεις τις διεθνείς τιμές να είναι πιο κάτω από την... Δηλαδή από προπολεμικά επίπεδα. Πριν το ξέσπασμα του πολέμου δεν είχαμε τα 83 δολάρια. Ήμασταν 84-85, είμαστε πιο κάτω. Είναι αυτό που μας εξοργίζει, όπως και να το κάνουμε, κυρία Κιουρτζή. Εν τω μεταξύ, από τα 2 ευρώ, μία μέση τιμή της βενζίνης, πόσα πληρώνουμε για φόρους, υπενθυμίστε μας.
0: Σήμερα είναι 1,10. Αλλά όμως ανακάνατε μια σωστή αναφορά.
1: Ναι.
0: Θα σας πω ότι όταν έπεσε το βαρέλι στα 73 δολάρια, τώρα προς τα πριν 2 εβδομάδες, mm-hmm. δηλαδή 3, πόσο mm-hmm. ήταν, δεν ήταν πολύ καιρό,
1: ναι.
0: Είχαμε την ίδια τιμή βαρελιού όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, στα 73.
1: Ακριβώς.
0: Πάρτε όμως δύο στοιχεία τώρα, ναι. γιατί όλοι το λέγανε, επέπεσε κτλ. Το δηληστήριο πουλούσε 1,56 την αμόλυβη στις αρχές του πολέμου και 1,76 τώρα. Πριν από, δηλαδή όταν ήταν πάλι η ίδια τιμή του βαρελιού.
1: 20 λεπτά.
0: 20 λεπτά επάνω, ναι. η τιμή της αμόλυβης στο δηληστήριο και 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Τώρα η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Άρα όλα αυτά εντέχνως που λέει ο πολύς δημοσιογραφικός κόσμος και ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, η τιμή στην Αντλία, η τιμή στην Αντλία, η τιμή στην Αντλία,
1: mm-hmm.
0: είναι παραπληροφόρηση του καταναλωτή. Σας λέω, με την ίδια τιμή του βαρελιού είχαμε 20 λεπτά διαφορά στην τιμή του δηληστηρίου. Παρόλα αυτά, παρότι προσπαθήσαμε σαν ομοσπονδία να ενημερώσουμε τους δημοσιογράφους και να μεταφέρουν σωστά την πληροφόρηση στον καταναλωτή ότι ενδιάμεσα του βαρελιού και της Αντλίας υπάρχει το δηληστήριο, δεν θέλησαν πολύ να το κάνουν. Είχαμε κάποια επιτυχία σε ένα κομμάτι, θα έλεγα, που είναι οι δημοσιογράφοι πιο δεν είναι κατευθυνόμενοι. Αυτά συμβαίνουν.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση είναι και μια γραμμή που πέφτει πάντα. Τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουμε, κύριε Κιουρτζή. Το θέμα είναι ότι τώρα με αυτές τις παρεμβάσεις, όχι είχαμε μείωση από

0: ληστήρια, όχι θα έχουμε στο ντίζελ τώρα τον Αύγουστο. Τι πιστεύετε, πού θα καθίσει η πύλια?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, όχι μόνο σαν Ελλάδα, είναι παγκόσμιο το θέμα. Ποιο είναι? Ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη στις αποθήκες των χωρών. Mm-hmm. Δεδομένου ότι τα στρατηγικά τους αποθέματα τα έδωσαν, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τα διέθεσαν διότι υπήρχε έλλειψη πετρελαίου. Άρα οι χώρες αυτές πρέπει με τον οποιοδήποτε τρόπο και η χώρα μας μεταξύ αυτών
0: να προχωρήσουν,
1: θα πρέπει να αναπληρώσει τα αποθέματα τα οποία...
0: Σωστό.
1: Ναι. Τα στρατηγικά της αποθέματα τα οποία διέθεσε για να αποφευχθεί η μεγάλη κρίση και η έλλειψη.
0: Σωστά.
1: Άρα θα υπάρχει ζήτηση. Σε πόσο βάθος χρόνου πρέπει να το κάνουν αυτό, θα αποφασίσουν οι χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο είναι ότι και οι παραγωγοί όμως από την άλλη πλευρά έχουν μείνει πίσω, ιδιαίτερα οι Σαουδάραβες, έχουν μείνει πίσω στην παραγωγή τους και στην πώλησή τους, με αποτέλεσμα να θέλουν να πουλήσουν ένα προϊόν πιο φτηνά. Εκεί υπάρχει μια διαμάχη στις διεθνείς αγορές. Με το πρόσημο του Brent. Βλέπετε το Brent κινείται διαφορετικά από τα δηλισμένα προϊόντα. Και εκεί υπάρχει έντονη κερδοσκοπία των δηλισμένων προϊόντων και τα δηλισμένα προϊόντα των δηληστηρίων, των μεγάλων εταιριών, οι οποίες διεθνώς έχουν καταγράψει για το πρώτο τρίμηνο 48 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα δημοσιεύματα υπερκέρδη άνω των κερδών εξαιτίας του πολέμου.
0: Να, μάλιστα.
1: Δεν είναι στο χέρι μας. Σωστά θα κάνει και η πολιτεία να δώσει κάποια χρήματα για να μειωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούσε να πάει στα δηληστήρια να μειώσει το περιθώριό τους, γιατί τα δηληστήρια τώρα εμφανίζονται ότι είναι και οι θέοι, δηλαδή μας κάναν δώρο 5 λεπτά και 10. Ναι, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα από τα 5 λεπτά που ανακοίνωσαν, σε 2 μέρες μέσα το πετρέλαιο αυξήθηκε 8 λεπτά.
0: Οπότε ξανεμίστηκε η όποια κίνηση.
1: Και μετά που έδωσαν πάλι 10 λεπτά αυξήθηκε το πετρέλαιο κίνησης. Και το ερώτημα είναι, το ερώτημα πρέπει να αντιστραφεί. Όταν ρωτάμε τον πρατηρούχο, αγοράσατε για να το πουλήσετε? Θα πρέπει να ρωτάμε και το δηληστήριο, αγοράσατε και το πουλάτε ακριβότερα, να, την ίδια μέρα.
0: Να. Οι καταναλωτές πώς είναι?
1: Να μην τυπώμαστε πίσω το δάχτυλό μας και να μην τα στέλνουμε όλα στην Αγγλία.
0: Να, να. Οι οδηγοί πώς είναι, έχουν αλλάξει συνήθειες? Τώρα και εν ώψη καλοκαιριού θυμόμαστε φουλάρο το αυτοκίνητο, κύριε Κιουρτζή, και εξαφανίζομαι. Φαίνεται ότι φέτος το 75% σύμφωνα με τα στοιχεία δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Περιορίζεται σε μονοήμερες αποδράσεις, μια δροσιά έτσι σε μια κοντινή παραλία. Τι γίνεται, τι βλέπετε εσείς?
1: Δεν είναι το μόνο όμως το κόστος του καυσίμου.
0: Όχι, γιατί εννοείται. Εννοείται.
1: Η συνολική επιβάρηση
0: εννοείται,
1: του 1,70 μέχρι το 1,95 είναι 7-8 ευρώ.
0: Τα δεν πάντα. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι η διαμονή, είναι τα προϊόντα, τα πάντα.
1: Η γενικότερη αύξηση στα πάντα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και το κόστος του καυσίμου το νιώθει περισσότερο επαγγελματίας και ο εργαζόμενος που πηγαίνει με το αυτοκίνητό του καθημερινά. Το να πας στην εκδρομή σου, θα την πας και τι να ξοδεύεις, ξέρω εγώ, 200 ευρώ εκεί που θα πας να ξοδεύεις, θα
0: πας λιγότερα,
1: μια μερίδα τηγανιτές πατάτες λιγότερο ή μια μερίδα κολοκυθάκια τηγανιτά λιγότερο. Εκεί είναι το κόστος.
0: Απλά ξέρετε τι είναι.
1: Αλλά το καθημερινό κόστος όμως και η επιβαρημένη ψυχολογία είναι αυτή που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά, στην κατανάλωση.
0: Απλά αναρωτιέμαι, είναι αναπόφευκτο όπως είπατε και εσείς να μην κάνει μια μονοήμερη εκδρομή τουλάχιστον ή να μην φουλάρει το αυτοκίνητο να πάει κάπου. Εννοείται πως δεν θα αλλάξει συνήθειες, δεν μπορεί να μετακινηθούν για την εργασία τους δύο μαζί εργαζόμενοι εάν αυτό βολεύει. Προσπαθούν να κάνουν οικονομία. Εγώ άλλο σκέφτομαι. Το χειμώνα τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή αν συνεχιστεί όλο αυτό...
1: Μην βάζετε δραματικές σκέψεις στο μυαλό σας.
0: Εδώ θα μου πείτε
1: δεν μπορεί. Να το σκέφτεστε, θα πέσουμε σε κατάθλιψη.
0: Εδώ δεν γνωρίζουμε το αύριο έτσι όπως κινείται.
1: Το εννοώ αυτό που σας λέω. Το εννοώ, αν δούμε ότι ήταν ένα 70-80 το πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο, άμα πάμε σε αυτά τα κομμάτια.
0: Είχαμε κλείσει τόσο, κύριε.
1: Και το φυσικό αέριο θα είναι υπεραυξημένο.
0: Εννοείται.
1: Και
0: το
1: ρεύμα θα είναι υπεραυξημένο. Πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας και πρέπει το κράτος, όπως είπα και όπως το δηλώσαμε και κάναμε και επιστολή στο Υπουργείο, τα ανάλογα Υπουργεία μάλλον, ότι πρέπει να κρατήσουν και ένα πακέτο για τη θέρμανση. Η θέρμανση, το μπάνιο, αντί να πας στο πολύχρονο, θα πας στην επανομή ή θα πας στην Περαία.
0: Ναι.
1: Θα μειώσει το κόστος. Τη ζέστη δεν μπορεί να τη μειώσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει. Εδώ δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο πώς θα κινηθούν οι τιμές.
1: Μπλέξαμε με αυτόν τον άνθρωπο εκεί,
0: Και βλέπουμε ότι εκεί πεισματικά όσον αφορά τον φόρο δεν κάνουν βήμα πίσω. Κύριε Κιουρτζή, αυτό είναι μετακίνητη η κυβέρνηση σε αυτό, στο θέμα των φόρων.
1: Μπλέξαμε στο σύνολο και του πολέμου και των φόρων και τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια για τη χώρα μας είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα, γιατί από μια μεριά πρέπει να δώσει, από μια μεριά θα δώσει κάπου αλλού. Θα πρέπει να αποφασιστεί το κομμάτι αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Εντάξει, για άμα εκφράσει δική μου άποψη, θα θεωρηθεί ότι είναι συνδικαλιστική υπέρ του επαγγελματός μας. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Για το χειμώνα θα υπάρξει ένα τεράστιο θέμα. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, είναι τα γνωστά.
1: Από τους φόρους, βέβαια, από τους μεγάλους ειδικούς φόρους που έχει το πετρέλαιο θέρμανση, πρέπει να μπορεί να μειωθεί. Γιατί είναι υπερβολικά επιβαρημένο σε σχέση με τις. Με τις άλλες πηγές θέρμανσης, έτσι.
0: Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί
1: πάρα πολύ το
0: και
1: θέρμανσης.
0: Με τα επιδόματα πραγματικά αδικείται πολύς κόσμος, κύριε Κιουρτζή.
1: Η δική μας προσέγγιση από την αγορά είναι ότι το επίδομα πρέπει να πηγαίνει στην αντιλία και όχι σε αυτούς που νομίζουν ότι δεν έχουν χρήματα. Εμείς κάνουμε διανομή και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί παίρνουν επιδόματα ενώ δεν τα δικαιούνται.
0: Και άλλοι μένουν εκτός. Και άλλοι μένουν εκτός και άντε να βρεις το δίκιο σου.
1: Σου λέει ότι έχεις 25.000 ευρώ εισόδημα για να μπεις στο επίδομα. Και άμα είσαι 25.005, τι έγινε, πλούσιος, και το χάνεις το επίδομα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Και όσον αφορά το αγροτικό πετρέλαιο με τους αγρότες, καλά.
1: Άλλη πολεμική ιστορία. Το αγροτικό πετρέλαιο πρέπει να δοθεί ως fuel pass. Στους αγρότες, ναι. Να έρχεται φορτωμένη την κάρτα του και να το παίρνει από το πρατήριο. Αν περιμένουν να πιστώσει ο πρατηριούχος το κράτος και να το επιστρέψουν του πρατηριούχου κάποτε λεφτά, ο αγρότης δεν θα πάρει πετρέλαιο.
0: Δεν θα δουλέψει, λέτε αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι. Άρα
1: σε πολλές των περιπτώσεων δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα θα πρέπει να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, προς την πρότασή σας, κύριε Κιουρτζή.
1: Μονόδρομος. Ναι. Είναι ένα δίκαιο αίτημα που δεν κοστίζει σε κανέναν και είναι μονόδρομος για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
0: Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάνε και στη συνέχεια τα πράγματα. Ας ευχηθούμε να μένουν τουλάχιστον εδώ. Τι να πω, να μην έχουμε έτσι.
1: Ας κάνουμε την προσευχή μας όλοι.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιουρτζή.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
0: Και σε εσάς. Γεια σας. Focus 103,6.

0: εφιαλτικό, όντως εφιαλτικό, να έχουμε, φαντάζεσαι Γιώργο, να ήταν τώρα Νοέμβριος, Δεκέμβριος και να έχεις και τον βραχνά της θέρμανσης με όλα αυτά που γίνονται με τις τιμές των καυσίμων. Στο 1,70 είχε κλείσει, δεν το θυμόμουν. Να, απίστευτο. Θυμάμαι που κάναμε τα ρεπορτάζ, θα ανέβει πάνω από 1 ευρώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Απίστευτο, απίστευτο. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι στέλνετε μηνυματάκια, αφού μπλέξαμε όλοι μαύρο στον μαυρογιαλούρο. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί το χειμώνα δεν μας βλέπω καλά, γράφει η αγαπημένη μας Ελισάβετ. Δεν είμαι ποτέ της άποψης να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, αλλά λιγότερο κλάμα από τον κύριο Κιουτζή. Ξέρουμε όλοι τι Στίβεν Ζνάδικο έχει, αρκετό προσωπικό, έχει ένα ωραίο κατάστημα. Μη λέει ότι δεν βγάζει, μια χαρά δουλειά έχει. Σε κάθε περίπτωση, άλλο είπε ο κύριος Κιουρτζής, ότι τα προηγούμενα χρόνια τα ρίχναμε στους πρατηριούχους. Δεν έμπαινε ποτέ στην κουβέντα η μπίζνα των διηλιστηρίων. Αλλά νομίζω τώρα πως έχει καταλάβει και ο κάθε ένας από εμάς, ακόμη και αυτός που δεν έχει καμία σχέση, τι ακριβώς γίνεται με τους ενδιάμεσους και ποιοι καρπώνονται πραγματικά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Πασχάλη. Αφού το πετρέλαιο είναι προπληρωμένο εδώ και 6 μήνες, ναι, θέτεται και τα ερωτήματα τα οποία τώρα τα ανοίγω τα μηνυματάκια. Όλοι οι βουλευτές συμφωνούν μαζί του, ένας μόνο δεν θα βρεθεί να αντισταθεί. Α, γιατί για το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μα όταν, αγαπημένη μου Μαρία, υπάρχει μία γραμμή, τότε θα είσαι το μαύρο πρόβατο σε κάθε περίπτωση. Τα πρατήρια θα πρέπει να προμηθεύονται από ελληνικά διηλιστήρια, γράφει ο Βαγγέλης. Ροδάκινο είναι αυτό. Α, νεκταρίνι. Μάλιστα, περιοχή θέλουμε. Σήμερα μαζεύουμε νεκταρίνια τιμή κιλού 40 λεπτά, Γιώργο. Με 1 ευρώ στη λαϊκή. Εντάξει, αν θα πας προς το κλείσιμο, ίσως και λιγότερα από η Μαθία. Τους χαιρετισμούς μου. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Γεια σου, Χάρη. Στα μπαλκονίσια μας φέτος διακοπές, γράφει ο Θανάσης, γιατί όχι, αν το διακοσμήσεις όμορφα, πάρεις και ένα χυμό ή το καφέ ή την πύρα σου, υπέροχα περνάμε. Ναι, σωστά, αν είσαι, λέει, φιλοξενούμενος στο πατρικό σου, δεν δικαιούσε επιδότηση τηρισμός για όλους. Καλά, και αυτοί που τα δικαιούνται δεν τα είδαν ποτέ. Σε κάθε περίπτωση τα λέγαμε εδώ τι γίνεται με τις αιτήσεις, δεν μπορούσες ούτε καν να μπεις. Ηλιόλουστη ημέρα σήμερα στην Ολλανδία, βενζίνη απλή 2,4 ευρώ μέση τιμή, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, παντού οι ίδιοι κυβερνούν, απλά στην Ολλανδία είναι πιο εύκολα, όχι λόγω χρημάτων, αλλά λόγω οργάνωσης του κράτους, μας γράφει ο Στάθης. Εδώ τώρα μου στέλνετε εκπληκτικές φωτογραφίες από Λευκάδα. Πού είστε, Σίβωτα, έτσι για να ζηλέψουμε λίγο. Να είστε καλά, να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, όμορφα, όπου και αν βρίσκεστε. Συνεχίζετε, μένετε εδώ συντονισμένοι, αχαίροντας, υπέροχος. Ναι, εκεί νιώθεις ότι έχεις μπει στην κατάψυξη μόλις θα ακουμπήσεις το πόδι σου σε αυτά τα υπέροχα νερά. Να είστε καλά, έρχεται Γρηγόρη Σερέτης κοντά στο σύστημα στην συνέχεια. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι, αγαπημένοι μου, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι μία.

0: μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κάτι, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
12: Ο Γρηγόρης ο Μπαρκα.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης ή Γρηγόριος. Όπως θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως λέει και το τραγούδι, κι όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι, χωρίς λιωμένο παγωτό, με το μικρόφωνο στο χέρι. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στους πραγματικούς πατριώτες και όχι σε αυτούς που σπέρνουν διχόνια. Καλησπέρα στους ενωμένους Έλληνες. Καλησπέρα σε όσους έχουν αντίληψη και προσπαθούν καθημερινά να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου του συστήματος. Καλησπέρα σε όσους ακόμα δεν έχουν παραδώσει τα όπλα και είναι περήφανοι που κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία. Ένα σκέτο γεια στους καναπεδάκηδες και σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν τι παίζει και συνεχίζουν με κολλημένο μυαλό να υποστηρίζουν τους πολιτικούς εγκληματίες. Δώσ' το κλεωμένη λίγο να ξεκινήσουμε καλά. Δώσ' το κλεωμένη.
1: Κάτσε και κοιμήσου. Μη σηκώνεσαι στον καναπέ, ξάπλα. Κρυολασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί μαλά. Εκεί κάτσε παλιό μαλάκι. Κάτσε και κοιμήσου. Μη σηκώνεσαι στον καναπέ, ξάπλα. Κρυολασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί μαλά. Εκεί κάτσε παλιό μαλάκι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εδώ έχουν παραδώσει οι ιδιώτες τα πάντα. Και βγαίνουν οι άλλοι και μας λένε ποιος πήγε στις εκδηλώσεις και ποιος δεν πήγε στις εκδηλώσεις. Και αν πήγε αυτός, και αν δεν πήγε εκείνος, και αν πήγε ο άλλος. Ρε, εδώ ξεπουλάνε την Ελλάδα. Θα κατατίσουμε όπως οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Και εσύ κάθεσαι μου ασχολείσαι με το ποιος πήγε στην εκδήλωση. Θες να μας τρελάνεις. Κάπως έτσι σταδιακά κατανοείς τι ρόλο βαράει ο καθένας. Κάπως έτσι σταδιακά αντιλαμβάνεσαι το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί ο ένας θέλει να είναι αρχηγός, γιατί ο άλλος θέλει να είναι πρόεδρος, γιατί ο άλλος θέλει να είναι ήρωας, γιατί θέλουν τη δόξα, γιατί είναι αλαζόνες, εγωιστές. Και έχουνε θέμα εγκεφαλικό. Παρπαρίζουνε για χίλια δυο θέματα και δεν κατανοούνε ποια είναι η ουσία. Ποια είναι η ουσία. Το ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο σε όλο αυτό το πλιάτσικο. Εντάξει, να βγαίνουμε να μιλάμε για ιστορία, εμείς που είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, δημοσιογράφοι, να βγαίνουν να μιλάνε ιστορικοί, να βγαίνουν να μιλάνε για θέματα πολιτικά που από το παρελθόν κάποιοι ακροατές για να μας λένε πώς τα ζήσανε. Οι πολιτικοί που είναι ενεργοί και είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο θα έπρεπε να αγωνίζονται για να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση ιδιωτικοποίησης. Θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή και να πηγαίνουν κόντρα. Και φυσικά και κάποιοι άλλοι πολιτικοί κομπάρσοι. Τώρα όσοι με μισείτε που λέω την αλήθεια, τι να σας πω, μακάρι να μπορούσα να σας ταΐσω όλους, αλλά δυστυχώς έχω μόνο δύο. Τι να κάνω, δυστυχώς μόνο δύο μου έδωσε ο Θεός. Θα ξεκινήσω με αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης. Πολλοί θα θυμάστε τι είχε γίνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους φακέλους όταν βάρεσε το καμπανάκι το ότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είδαμε να πετάνε φακέλους από τα παράθυρα, είδαμε να παίρνει φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωσης και κανένας δεν μας ενημέρωσε τελικά αν χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί εδώ βλέπω εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται κάτω στην Κόρινθο, εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται έξω από την Κατερίνη, Εργοστάσιο ανακύκλωσης καίγεται εδώ, εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί. Μήπως πηγαίνουν οι φακέλοι με το κιλό στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Μήπως σε αυτή τη μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής αλλάζουνε όσα έχουν καταγραφεί. Επίσης δεν βλέπω μετά από όλο αυτό που έχει γίνει με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, γιατί μιας και που μιλάω για ανακύκλωση θα πω και για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για αυτή την τρομερή υπερκοστολόγηση που υπάρχει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι φυσιολογικό και λογικό να τα πουλάνε παντού 60 χιλιάρικα και εμείς να τα παίρνουμε 300. Το ίδιο και με τα υδρόμετα, το ίδιο μοτίβο παντού. Και υπάρχουν συγκεκριμένα μοτίβα που ακολουθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Μαξίμου, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία να τα κάνουν όλα δικά τους για τα επόμενα 100, ίσως και 200 χρόνια. Γιατί σε όλες αυτές εδώ πέρα τις εφημερίδες, γιατί σε όλα αυτά τα site, γιατί σε όλα αυτά τα καναλάκια και ραδιοφωνάκια δεν έχουν ακουστεί κάποια ονόματα? Ακούστε λίγο να δείτε. Η Τεχάν είναι μια εταιρεία η οποία από ό,τι φαίνεται δήλωσε ότι κλείνει. Σωστά? Σωστά. Υπάρχουν δύο αδέλφια. Ο κύριος Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτής της εταιρείας Τεχάν. Μια εταιρεία που εμπλέκεται σε όλο αυτό που συζητιέται για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Για ποιο λόγο δεν έχει κάποιος αναρωτηθεί ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Τι σχέσεις ακριβώς έχουν με την κυβέρνηση? Πρώτη φορά ακούτε τα ονόματά τους, να φανταστώ. Πρώτη φορά ακούτε αυτά τα ονόματα. Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος. Πώς μπόρεσαν και κάνανε τη συμφωνία και με ποιον μιλήσανε και με ποιον υπογράψανε τα συμβόλαια και με ποιον υπογράψαν τις συμφωνίες? Γνωρίζετε? Και γιατί η εταιρεία αυτή κλείνει ξαφνικά, έτσι απότομα? Και τι άποψη έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Ο κύριος Παναγιώτης και ο Απόστολος Μούργος, τι άποψη έχουν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Γιατί όταν μιλάμε για ένα σκάνδαλο, όταν μιλάμε για μια υπερκοστολόγηση, όταν μιλάμε για όλα αυτά που μιλάμε και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αναφορές σε διάφορα κανάλια και από διάφορους δημοσιογράφους, πρέπει να το πάρουμε το θέμα σταδιακά και να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, αυτή η συμφωνία, αυτή η σύμβαση, αυτή η εργολαβία. Δηλαδή, το παίρνεις από την αρχή. Ωραία. Ποιοι είναι αυτοί που προμηθεύονται? Ποιοι είναι αυτοί που φέρνουν τα σπιτάκια στην Ελλάδα? Μια εταιρεία, ωραία. Ποιος τους έδωσε την εργολαβία? Αυτός. Ποιοι υπογράψανε το χαρτί? Αυτοί. Ωραία. Ποιοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν έλεγχο για το αν αυτά τα χρήματα ήταν πολλά ή λίγα? Ποιοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν μια έρευνα αγοράς και να κρίνουν αν αυτοί οι τύποι, ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού τους, με τον υπουργό παρέα, είχανε άλλους σκοπούς? Ποιοι? Γιατί δεν αναρωτιέστε εσείς όλοι οι εφημερίδες, site, κανάλια, γιατί δεν αναρωτιέστε? Εδώ πέρα ρε πιάνουν ένα τοξικομανί και βγαίνει η μάπα τους σε όλες τις ιστοσελίδες και ξέρουν όλοι ποιος ήτανε. Εδώ πιάνουν, να πούμε, έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω να κόβει ένα δέντρο και το δασαρχείο τον πηγαίνει φυλακή. Τον πάει κρατητήριο, όχι φυλακή, και τον περνάει από 10 εισαγγελείς για να πληρώσει πρόστιμο ή για να πάει μέσα. Και σε τέτοιες καραμπινάτες υποθέσεις κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν λαλάει. Μου φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο. Πάρα πολύ ύποπτο. Τα κανάλια σας δείχνουν ό,τι θέλουνε. Και οι συχνότητες ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να το υπενθυμίσω αυτό. Να το υπενθυμίσω. Αλλά όπως έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, το δεύτερο μέρος της ζωής ενός ανθρώπου δεν αποτελείται από τίποτε άλλο πέρα από συνήθειες. Από συνήθειες που έχει μαζέψει από το πρώτο μισό της ζωής του. Και εσείς έχετε συνηθίσει να σας κοροϊδεύουνε, να σας λένε ψέματα και να τους συμβίζετε. Και δεν αλλάζει αυτό γιατί είστε κολλημένοι. Έχετε συνηθίσει προεκλογικά να σας πετάνε τα ψίχουλα από το τραπέζι και να τρέχετε σαν λυσσασμένοι να τα μαζέψετε. Έχετε συνηθίσει να έχετε ανίκανους πολιτικούς στην εξουσία. Πολλά χρόνια. Και στρουθοκαμιλίζετε. Βάζετε το κεφάλι μέσα στην άμμο και κάνετε πως δεν ξέρετε. Γιατί? Για να μην αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας να μας μιλήσει για το έγκλημα των Τεμπών, να μας πει και αυτός την άποψή του για όλα αυτά που έχει ζήσει. Γιατί θέλω να μας πει αν πήγε να καταθέσει ως μάρτυρας. Γιατί διάβασα κάπου ότι έχει καταθέσει 110 σελίδες. Τι έγραψε σε αυτές τις 110 σελίδες ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών και γιατί τον έδιωξε η Hellenic Train το 2025. Να μας πει ο Κώστας ο Γενιδούνιας και αυτός λίγο την άποψή του, γιατί έχει καιρό να βγει σε συχνότητες, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα. Δεύτερη ώρα θα είμαστε παρέα εδώ πέρα να τον κάνω αυτές τις ερωτήσεις που θέλω και να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουν περάσει και 3 χρόνια, έτσι. Πάμε για 4. Ήδη βλέπω ότι κάποιοι δεν εκτιμάνε την ευγένεια, ότι κάποιοι δεν εκτιμάνε το ότι είσαι καλός άνθρωπος και δεν εκτιμάνε και την ειλικρίνεια. Σας χαλάω την εικόνα σας, σας χαλάω τη σούπα, και στεναχωριέστε και σπάζεστε, πρόβλημά σας. Γιατί ζούμε απίστευτες καταστάσεις. Εδώ ρε ο άλλος στο ρεόκαστρο πηγαίνει άνθρωπος, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πηγαίνει άνθρωπος και παρκάρει πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Γιατί είναι και αυτό το καινούριο μοτίβο των Δήμων και της περιφέρειας που δεν υπάρχει πουθενά πάρκινγκ. Και αντί για να φτιάξουν κάνα πάρκινγκ να κατεβαίνει ο κόσμος στην αγορά, τα έχουν κάνει όλα πεζοδρόμια. Και σου λένε περπάτα. Από πού να περπατήσω, ρε ψυχανόμαλε? Από πού να περπατήσω, από το Ρεόκαστρο μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα περπατήσω? Τέλος πάντων, δεν έχει κάπου να παρκάρεις. Και πηγαίνει ο άνθρωπος και παρκάρει, ανεβάζει τις δύο ρόδες πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Και έρχεται η τροχιά και τον γράφει. Μέχρι εδώ καλά, έτσι δεν λέει ο νόμος να τον γράψει, ωραία. Τον γράφει, του παίρνει τις πινακίδες και τα διπλώματα και όλα. Σήμερα κατεβαίνω από τον ίδιο δρόμο και είναι παράνομα, εκεί μπροστά έχει μια τράπεζα, γι' αυτό σταμάτανε όλοι. Και είναι παράνομα παρκαρισμένο το περιπολικό, χωρίς κανέναν μέσα. Παράνομα παρκαρισμένο στο ίδιο σημείο το περιπολικό. Και ρωτάω εγώ, για το περιπολικό θα υπάρξει κάποια συνέπεια για αυτόν τον αστυνομικό που πάρκαρε παράνομα? Όχι, επειδή έχει περιπολικό κάνει ό,τι γουστάρει. Όπως ο άλλος που πήγαινε σπίτι του και κοιμόταν και πάρκαρε το περιπολικό κάτω το σπίτι. Όπως ο άλλος που άναβε το φάρο και περνούσε με κόκκινο γιατί βιαζότανε, ενώ δεν είχε υπόθεση. Άναβε το φάρο, περνούσε με κόκκινο, το ξαναέσβηνε με το που περνούσε. Όπως ο άλλος που με τη μηχανή που έκανε σούζες και έβγαινε ο Μπαλάσκα στη τηλεοράση και μας έλεγε έκανε μικροσούζα, δεν έκανε κανονική σούζα. Δεν είναι επίδειξη ικανότητας, δεν θα φάει 700 ευρώ πρόστιμο, δεν θα του πάρουν το δίπλωμα, τίποτα. Έτσι λειτουργούν γενικά οι εξουσιαστές. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι για εσάς θα υπάρξουν επιπτώσεις, για αυτούς δεν θα υπάρξουν. Είναι σαν το δασάρχη. Αν πας εσύ και κόψεις 2-3 δέντρα, θα σε περάσουν από παντού, από κόσκινο. Και ο δασάρχης κόβει το δάσος και φτιάχνει μεζονέτα και δεν υπάρχει κάποιος να τον καλέσει, να του πει έλα εδώ. Γιατί είναι αυτός ο αρμόδιος. Τώρα το ίδιο θα συμβεί και με το νεράκι μας. Καιρό τώρα μιλάω για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Από το 2023, πριν τις εκλογές, έλεγα ότι δεν πρέπει να ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη, διότι αυτός ο τύπος θέλει μία ακόμα τετραετία για να τα αρπάξει όλα. Θέλει μία ακόμα τετραετία για να τα ιδιωτικοποιήσει όλα. Γιατί? Για να γίνει από πρωθυπουργός πρίγκιπς. Να γίνει πρίγκιπς. Γιατί βασιλιάς δεν μπορεί να γίνει. Πρίγκιπς. Και από ό,τι φαίνεται, στο δικό του μυαλό και με το δικό του σχέδιο τα καταφέρνει. Τα έχει κάνει όλα ιδιωτικά. Και του έμεινε μόνο το νερό. Γι' αυτό βιάζεται κιόλας. Βιάζεται να κάνει και το νερό ιδιωτικό, να πληρώνεις 100 ευρώ λογαριασμό κάθε μήνα και μετά θα πάει σε εκλογές. Σου λέει έλα εδώ τώρα εσύ να μου πεις για το ρεύμα και το νερό και για όλα αυτά και για τις εταιρείες και για τα φαντ που από πίσω είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Φυσικά δεν τους ενδιαφέρει αν διαφωνείτε. Δεν τους ενδιαφέρει άμα θα αντιδράσετε. Εδώ εκτός ακρόασης έδεσαν την ΚΕΔΕ και τη ΔΕΙΑ. Και όλους τους δήμους οι οποίοι αντιδράνε για τα δίκτυα ίδρυυσης. Σου λέει εκτός ακρόασης. Δεν μας νοιάζει τι λέτε. Το νερό θα γίνει ιδιωτικό και θα το διαχειρίζεται ποιος, ο φίλος μου. Τέλος, κατάλαβες. Και άμα θες νεράκι θα πληρώνεις 100 ευρώ. Αυτό είναι το έργο. Και εσείς κάθεστε και πιστεύετε αυτούς που βγαίνουν στα καναλάκια, εκεί στο Open. Εκεί στο Open, πώς το λένε ρε, αυτόν εδώ τον Αστρομάλι, τον δικηγόρο. Έλα, χαριτάτε. Χαριτάτε, για πες μου ρε φίλε. Όταν βγαίνει η γρατσία για να συνομιλήσετε, γιατί κάθεσαι σαν γατάκι δίπλα εκεί και δεν μιλάς, δεν λαλάς. Σε βλέπω σε κάποιους άλλους, παίρνεις θάρρος, μιλάς, λες κάποια πράγματα. Το παίζεις επαναστάτης, το παίζεις αγωνιστής, το παίζεις ήρωας και εσύ, να πούμε, μέχρι να πες κανένα τηλέφωνο και να αλλάξεις απόψεις. Αλλά στη γρατσία, γιατί δεν κάνεις τις ερωτήσεις που πρέπει. Δεν είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος. Δεν είσαι αντικειμενικός. Γιατί δεν ρωτάς τη γρατσία για την Καριστιανού και για το σπίτι που πήρε από εισπρακτική και από φαντ που βγαίνουν και μιλάνε και με θράσος για τα φαντ και μιλάνε και με θράσος για το τι θα κάνουμε εμείς με όλα αυτά τα κοράκια. Γιατί δεν τη ρωτάς. Καλά ρε γρατσία. Μιλάτε εσείς για φαντς. Μιλάτε εσείς για εισπρακτικές. Αφού η Καριστιανού πήγε αγόρασε σπίτι από εισπρακτική. Αφού έφτιαξε εταιρεία 50-50 με τον σύντροφο. Πώς γίνεται εσύ να μας λες για τα κοράκια. Αφού η πρόεδρος σου έκανε αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι που έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία και πατάνε πάνω στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Γιατί δεν το ρωτάς ρε χαριτάτε. Πριτς κοκό. Φήμες λένε, δεν υιοθετώ, ότι έχετε κουμπαριά με τη γρατσία. Ρε λέτε να βγάλω κι εγώ την κουμπάρα μου εδώ στον αέρα και να κάνουμε σουσουδάκι. Να βγάλω κι εγώ την κουμπάρα μου εδώ πέρα και να αρχίσουμε να θάβουμε κόσμο και κοσμάκι, θέλετε. Αλλά δεν θα την κάνω τις ερωτήσεις που πρέπει στον αέρα. Θα τη μιλάω γλυκά, σαν γατάκι, απαλά. Τι λέει, ναι, α, καλησπέρα σας. Για πείτε μας την άποψή σας. Όχι, δεν θα σας ρωτήσω για τα fans και ότι έχει γίνει, ότι έχει γίνει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω ποια είναι η άποψή σας και ποιο το πρόγραμμά σας. Για το βασικό μισθό, έλα τώρα, για το βασικό μισθό θα μιλήσουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για το βασικό μισθό. Πότε θα μιλήσετε ρε, για το βασικό μισθό, μετά τις εκλογές. Τα ίδια έλεγε και ο εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού. Είναι νωρίς ακόμα να με ρωτάτε για τους βασικούς μισθούς. Τι είναι νωρίς, δεν υπάρχει νωρίς στην Ελλάδα. Είναι αργά στην Ελλάδα. Είναι πολύ αργά και δεν δίνεται λύσεις.
2: Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
3: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
0: Δεν είναι της ώρας. Μην τον ενοχλείτε ρε παιδιά, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, ο Παπασταύρου που ήρθε στο Ρεόκαστρο για να διαψεύσει το ρεπορτάζ που κάναμε για τις ανεμογεννήτριες. Ο Παπασταύρου που έτρεξε να πει ότι εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν ανεμογεννήτριες και είναι συνωμοσιολόγος ο Σερέτης και έκανε βόλτες να πούμε με τον δήμαρχο του Ρεοκάστρου εκεί και βγάζανε φωτογραφίες, γιατί όπου πάτε έχετε και ένα φωτογράφο μαζί. Μη δουλέψετε μια μέρα στη ζωή σας και δεν σας βγάλουν φωτογραφίες. Και οι κάμερες παντού μαζί να δείχνετε στον κόσμο ότι κάτι κάνετε ενώ κάνετε μια τρύπα στο νερό. Ο Παπασταύρου λοιπόν βγήκε τώρα ξανά να πουλήσει πρόλογο. Γιατί να πουλήσει πρόλογο? Για το νεράκι. Για το νεράκι που θα γίνει ιδιωτικό. Ακούστε τι λέει ο Παπασταύρου για να καταλάβετε. Έρχεται εξορθολογισμός στα τιμολόγια του νερού.
4: Ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρευση, άλλος άλευση.
5: Κεντρική διαχείριση.
4: Κεντρική διαχείριση. Να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό. Ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρευση, άλλος άρδευση.
5: Κεντρική διαχείριση.
4: Κεντρική διαχείριση. Να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
0: Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης το 2019, ότι εμείς ήρθαμε για να σπάσουμε αυγά. Ήρθαμε για να χτυπήσουμε την τιμή του ρεύματος. Το 2019 σας έκανε μασαζάκι και σας πουλούσε πρόλογο ο Χατζηδάκης και δες που είναι η τιμή του ρεύματος. Μπεκάτσα εκεί πέρα έξω που κάθεσαι όρθια και ακούς, γιατί σαν μπεκάτσα λειτουργεί το μυαλό σου. Και τα ίδια σου λέει το 2026 ο Παπασταύρου και σε λίγα χρόνια θα πληρώνεις πανάκριβα το νερό. Και στην τελευταία πρότασή του δεν χρησιμοποιεί τη λέξη ναι θα μειωθεί η τιμή, την πρόταση ναι θα μειωθεί η τιμή. Λέει έρχεται εξορθολογισμός, γιατί δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι θα ανεβούν οι τιμές.
4: Να έχει λειτουργικό, όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούμε μείωση στους λογαριασμούς.
0: Το ρωτάει.
4: Όφελος.
0: Το ρωτάει, άρα θα δούμε μείωση στην τιμή. Και δεν λέει ναι. Έρχεται λέει εξορθολογισμός. Η ξύλινη γλώσσα των πολιτικών.
4: Οι πολίτες.
5: Άρα θα δούμε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
0: Τσιγκάνικος πρόλογος. Πάμε να ακούσουμε και τον Κωστή Χατζηδάκη που ήταν υπουργός ενέργειας το 2019, τι σας έλεγε για το ρεύμα.
6: Προσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Η προσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
4: Περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
0: Έχουμε μπλέξει με αποδεδειγμένα ψεύτες και δεν το έχετε καταλάβει. Δεν γίνεται, σας λέω, να πιστεύετε αυτούς τους τύπους. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ μου, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πως το κάνεις αυτό το πράγμα. Και έχουν και κάτι, να πούμε, τσιράκια. Έχουν και κάτι, κάτι αμπλαμπλούμπλες, οι οποίοι άστο. Όλη μέρα σάλια. Όλη μέρα σάλια. Τους έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Βγαίνει ο άλλος και μας λέει τώρα την άποψή του για το πώς θα είναι η κατάσταση με τους αριστερούς και τους δεξιούς. Λες και ακούω την προγιαγιά μου να πούμε να μαλώνει με τον παππού μου στην κουζίνα. Έχουμε αυτούς όλους. Έχουμε να πούμε και τον Κρανιδιώτη. Βγαίνει και ο Κρανιδιώτης. Αυτή η ομάδα αλήθεια, φίλε, έχει κάτι καλεσμένους. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ πέρα η εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Και βγάζω κάθε αντισυστημικό και η ομάδα αλήθειας θα έπρεπε να πει την εκπομπή της μαζί με το σύστημα. Γιατί δεν υπάρχουν πιο συστημικοί καλεσμένοι από αυτούς που βγάζει. Πάρε να ακούσουμε τι έλεγε και τη διάψευση.
7: Η ταύτισή τους με τους Παλαιστίνιους. Και λέω απλά πράγματα. Οι Παλαιστίνοι, παιδιά, υποδέχτηκαν τον Ερντογάν πριν από χρόνια με πανό «Καλώς ήρθες, νέε πορθητή».
8: Τώρα ας δούμε πώς τον υποδέχτηκαν οι Νεοδημοκράτες.
9: Αυτή η υπόκληση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κατά την είσοδο στο Προεδρικό Μέγαρο προκάλεσε σωρία σχολείων στο διαδίκτυο.
7: Πανηγύριζαν όταν έγινε η Αγία Σοφία τζαμί.
8: Λες και στους Νεοδημοκράτες δεν αρέσουν τα τζαμιά. Το Υπουργείο Πολιτισμού υπό την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση και παράδοση ιστορικών τεμενών τζαμιών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με πιο πρόσφατα παραδείγματα το τζαμί της Καλούτσιανης στα Ιωάννινα και το Βαλιδέ τζαμί, τέμενος Μπαλιζάντε Χασάν Μπέι στη Λέσβο.
0: Και μιας και μιλάμε για τη Μενδώνη και μιας και αναφέρουμε αυτά που αναφέρουμε ότι κάνανε με τα τζαμιά και τις ιστορίες τους και τις τρέλες τους. Σήμερα είναι η μέρα προδοσίας. Είναι μια μαύρη μέρα για την ιστορία μας. Διότι σήμερα η κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού εκχωρείται με νόμο σε μια ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία. Σήμερα η κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο που προβλέπει να φτιαχτεί μια ανώνυμη εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα λεφτά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα διαχειρίζεται τα χρήματα τα οποία ξεπερνούν τα 240 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από τι? Από τα εισιτήρια, φίλοι μου. Πλέον τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία ιδιωτική και θα σας εξηγήσω γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί δίνουν και σε αυτή την εταιρεία τις πωλήσεις, τα αναψυκτήρια, τα ακίνητα που διαθέτει το Υπουργείο Πολιτισμού σε όλη τη χώρα για 50 χρόνια. Και μετά μια παράταση για άλλα 50 χρόνια. Δηλαδή δεσμεύουν όλες τις επόμενες γενιές να διαχειρίζονται αυτοί τα μνημεία των Ελλήνων. Μιλάμε για, πραγματικά για ένα νόμο όχι τραγικό, εγκληματικό. Γιατί τα λειτουργικά έξοδα αυτής της ανώνυμης εταιρείας θα τα πληρώνουν τα μνημεία προκαταβολικά το πρώτο δίμηνο. Και το διαχειριστικό κόστος της εταιρείας το ορίζει η ίδια η εταιρεία. Και ό,τι ψηφίσει η Βουλή ισχύει μέχρι η εταιρεία να γράψει το δικό της καταστατικό μετά. Και ό,τι γράψει το καταστατικό της θα ισχύει για τα μνημεία. Και ό,τι αποφασίσει η εταιρεία στο καταστατικό της θα είναι αυτό που θα πραγματοποιηθεί. Είναι, ξέρετε, μια παρόμοια περίπτωση με μια παλαιότερη εταιρεία που είχαν φτιάξει, την ΟΠΕΠΑΕ, που υποτίθεται ήταν ο οργανισμός προβολής ελληνικού πολιτισμού. Αυτός ο οργανισμός, λοιπόν, για όσους είχαν ψαχτεί τότε, πήρε από τον Έλληνα φορολογούμενο 30 εκατομμύρια ευρώ και τα 4 τα έδωσε στη Siemens. Γιατί? Για να εγκαταστήσει περίπου 4 με 5.000 φορητούς ξεναγούς. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι ξεναγοί είναι τοποθετημένοι σήμερα? Κανένας. Κουλούρι. Μηδέν. Γιατί τον έκλεισαν και αυτόν τον οργανισμό με έλλειμμα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, δεν υπάρχει πλέον τσίπα. Το 1910 είχε ψηφιστεί ένα ΦΕΚ που έλεγε ότι τα λεφτά των μνημείων γυρνάνε στα μνημεία. Τώρα λοιπόν αυτή η πολιτική εγκληματική οργάνωση που έχει φάει και τα χαλίκια σου λέει, για να μην φάω τα λεφτά το, γιατί να μην μπορώ να φάω κι εγώ τα λεφτά των μνημείων. Έτσι κι αλλιώς, κι αν βγει άλλη κυβέρνηση, πιο πιθανό είναι να μας ζητήσει συγγνώμη παρά να μας κλείσει φυλακή. Αφού θα διαχειριζόμαστε το ρεύμα και το νερό, αφού θα έχουμε διορίσει μόνιμους υφυπουργούς, αφού θα έχουμε διορίσει μόνιμο προσωπικό στην ΕΕΠ, αφού έχουμε μαζί μας τον Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων, αφού έχουμε μαζί μας τον Στουρνάρα, σου λέει, που είναι πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδας. Ήρθανε, εκμεταλλεύτηκαν, λαιλάτισαν και χτίσανε ένα ιδιωτικό κράτος. Αυτό που λέω τόσα χρόνια, επιβεβαιώνομαι. Επίσης, αυτή η νέα εταιρεία που θα διαχειρίζεται όλα τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, που θυμάστε το σκάνδαλο με τα καταστήματα Γρηγόρης, που πετάξαν τις οικογένειες όλες έξω και δώσανε όλα τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους στο συγκεκριμένο franchise που ανήκει στη CVC Capital Partner πλέον. Θυμάστε με ποιο τρόπο πετάξαν έξω τους Έλληνες και δώσαν όλα τα καταστήματα προς διαχείριση. Λοιπόν, σε αυτή τη νέα εταιρεία το δυναμικό θα είναι 90 άτομα. Τα έχουν βρει όλα. Και το διευθύνοντα σύμβουλο έχουν βρει. Αλλά ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί το όνομα. Αλλά όπως πάντα ο Focus FM 103,6 είναι μπροστά. Αύριο, την ίδια ώρα, 1:35, θα σας πω ποιος θα είναι ο διευθυντής αυτής της ανώνυμης εταιρείας που θα διαχειρίζεται όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία των Ελλήνων και θα βγάζουν και θα κόβουν περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ και θα τα βάζουν στην τσέπη τους. Και ποιοι είναι πίσω από αυτή την εταιρεία? Γιατί είναι οι ίδιοι κάθε φορά πίσω από αυτή την εταιρεία. Οι ίδιοι. Και όπως έλεγα και παλαιότερα, από τη μία μεριά ο πρωθυπουργός είναι πρωθυπουργός και από την άλλη είναι επιχειρηματίας. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι και μεσίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεσίτη, δεν έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε μεσίτη. Ήρθε να πουλήσει και να φύγει. Και μετά το νερό θα πουλήσει και εμάς. Και εσείς κοιμάστε όρθιοι. Και κάθεστε και με βρίζετε. Κουραφέξαλα, κουραφέξαλα. Και η κλασική αυτή ατάκα. Και πού είναι τώρα οι Έλληνες? Μαζεύτηκαν 20 άτομα να πάνε να διαμαρτυρηθούνε. Τι να κάνουνε κι αυτοί, βρε. Τι να κάνουνε κι αυτοί που βγαίνει με θράσος ο Άδωνης Γεωργιάς και σας λέει ότι θα έπρεπε, λέει, στα διαγνωστικά κέντρα να έχουν την εικόνα του απ' έξω. Ποιος σε είπε ότι θα θέλουμε να πάμε για διάγνωση και να βλέπουμε τα μούτρα σου? Ποιος το είπε αυτό? Και για ποιο λόγο να βάλουμε απ' έξω την εικόνα σου? Και για τους Ορθόδοξους έχω να πω πράγματα, και για τη Μενδώνη. Και για τον Χρυσοχοίδη. Για όλους έχω να πω. Που μου βγαίνει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης και μου λέει ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι άγγελοι της Αναστάσεως. Άγγελοι, λέει, της Αναστάσεως είναι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά? Που ο Τζέρι, ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πήγε στο Λυκαβητό να φάει με τον Πρωθυπουργό, με τον Μεσίτη. Συναντήθηκε ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, με τον Μητσοτάκη, που είναι αφορισμένος, στο Λυκαβητό να φάνε. Και ρωτάω εγώ εσάς, βρε Ορθόδοξοι, εσάς, τους Ορθόδοξους, σας ρωτάω. Περίμενε να βρω το ηχητικό, κάνω δύο πράγματα συγχρόνως. Ένα φυσάκι για ρεύμα βγάζουμε, περίμενε. Και ρωτάω εγώ αυτούς τους Ορθόδοξους εκεί πέρα έξω. Μπορεί να πάει αρχιεπίσκοπος να φάει με έναν αφορισμένο? Τον έχουν αφορήσει το Μητσοτάκι, ρε παιδιά. Πώς είναι δυνατόν ένας Ορθόδοξος να κάθεται στο ίδιο τραπέζι να τρώει με έναν αφορισμένο? Εξηγήστε μου λίγο. Κατά πόσο επιτρέπεται αυτό?
10: Αφορισμού και αποκοπής επί του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Αφορισμού και αποκοπής επί του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Κατηραμένη, ασυγχώρητη και με τα θάνατον άνοικη και την πανιέρα τους. Χειρονομήσιον την λέπρον του Γερή και την αγχώνην του προδότου Ιούδα. Συστήσα η γη καταπεί αυτούς ως τον Ταθάν και Αβυρών. Ήσαν υπόδικοι το αιωνίο αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτή του θαλάσσιος. Ο Μητροπολίτης, ο πρώην Καλαβρίτων και η Κυριαγίας Ανδρώσης.
0: Και όταν λέω εγώ ότι ο κλήρος θα έχει χάσει και δεν ξέρει τι συμβαίνει, μου λέτε είσαι τρελός. Και όταν λέω ότι πέφτει το Άγιον Όρος και ότι μόνο οι σφιγμενίτες είναι εκεί και στέκονται όρθιοι και δεν μνημονεύουνε το Βαρθολομαίο, μου λέτε είσαι φανατικός. Όχι, εγώ μια χαρά είμαι. Εσείς έχετε λάλεψη. Το ξαναλέω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός. Είναι μεσίτης. Τα έχει ξεπουλήσει όλα. Έχει ξεπουλήσει ακόμα και τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους των Ελλήνων. Έχουμε μπλέξει. Τώρα για τον Ιερώνυμο, κατά κόσμον Ιωάννη Λιάπη, ξέρω και ένα συνονόματο. Τι να πούμε για τον Τζερόνυμο? Τι να πούμε για τον Τζέρι? για τις υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας, που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί καταγγελίες και δημοσιεύματα για ζητήματα αυτής της διαχείρισης περιουσίας και δεν έχει προκύψει κάποια ποινική καταδίκη. Να μιλήσουμε για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου το 2022, που έγιναν καταγγελίες και ο ιδρυτής της οργάνωσης έφταιγε και διέταξε τότε ο Τζέρι με μια εκκλησιαστική έρευνα και έθεσε τον ιερέα, τον πάτερ Αντώνιο, σε αργία μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Δεν ήταν ο ίδιος αντικείμενο της έρευνας, αλλά πήρε αποφάσεις ο Τζέρι. Να πούμε για τις δημόσιες, πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Να πούμε για τα εμβόλια, που τι έβγαινε και έλεγε. Για τους ομοφιλόφιλους. Γιατί θέλετε να πούμε, ρε παιδιά, δηλαδή. Για να καταλάβω. Τι άλλο πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί για να καταλάβετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Καμία σχέση. Μόνο τα ρούχα φοράνε. Και φυσικά έχουν και τα εισοδήματα. Στα χέρια τους είναι και τα ταμεία. Τζερόνιμο! Για να μην αρχίσουμε να λέμε για παράνομους μετανάστες. Το ίδιο θα πω και για τη Μενδώνη. Η Λίνα η Μενδώνη, που είναι αρχαιολόγος και πολιτικός και είναι υπουργός πολιτισμού και κατά τη θητεία της έχει κάνει παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και υπάρχουν καταγγελίες ότι έχει καταστρέψει αρχαιολογικούς χώρους. Είναι η γυναίκα που αντί για να κάνει ανακαινήσεις και να χτίζει και να βοηθάει τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, χτίζει τζαμιά και ανακαινίζει τζαμιά. Και βοηθάει, να πούμε στην ουσία, όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν εδώ και να επιβάλλουν τους νόμους του Κορανιού.

Η Λίνα και η Νίνα σε νέες περιπέτειες. Έχουν ξεπουλήσει, να πούμε, τα πάντα. Έχουν παραχωρήσει τα πάντα. Η Λίνα και η Νίνα που πάνε βόλτες με το αεροπλανάκι στην Αίγυπτο. Η Λίνα και η Νίνα που δεν έχουν προστατέψει τους αρχαιολογικούς χώρους και πάνε για μπανάκια και για βολτούλες. Η Λίνα και η Νίνα, η νέα σειρά που κυκλοφορεί. Σε αυτούς έχετε αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, σε αυτές τις κυρίες έχετε αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση με τον ελληνισμό. Τι έχουνε κάνει? Τι έχουνε κάνει, πείτε μου? Στην Αμφίπολη, έλα εδώ στις Σέρες, στην Αμφίπολη. Θέλετε να μιλήσουμε για την Κόρυδο? Θέλετε να μιλήσουμε για την Εύβοια? Θέλετε να μιλήσουμε για τις Σέρες? Θέλετε να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη? Θέλετε να μιλήσουμε για τη Θάσο, για τη Σαμοθράκη, για την Αλεξανδρούπολη? Για πού θέλετε να μιλήσουμε? Που έχει δώσει τα τζαμιά στα Γιάννενα? Σαν τον Γεραπετρίτη, έτοιμη να κάνει κολοτούμπα είναι όταν θα δει τον Ερντογάν. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια περίπτωση, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύουν μαζί η Λίνα και η Νίνα, να της τραγουδάει ένα τραγούδι η Λίνα στη Νίνα ή η Νίνα στη Λίνα. Κυκλοφορούν κάποιες τέτοιες φήμες. Δεν υιοθετώ ότι έχει τραγουδήσει μια κυρία στην άλλη αυτό το τραγούδι, αλλά σε, έτσι, σε συζητήσεις που έχω κάνει, δεν υιοθετώ, ξαναλέω, έχει ακουστεί και αυτό, ότι της τραγουδάει αυτό το τραγούδι η Λίνα της Νίνας και η Νίνα της Λίνας.

Όσα σας έδωσαν οι οίκοι μόδας για να κάνουν φωτογραφίες στην Ακρόπολη. Τι συμφωνία έχετε κάνει για να πάρουν ιδιώτες και να εκμεταλλεύονται τους αρχαιολογικούς χώρους. Η Λίνα και η Νίνα σε νέες περιπέτειες. Θα έπρεπε να πάρουν το βραβείο το χρυσό ψαλίδι. Θα σου δείξω και ένα άλμπουμ που είμαι μόνο. Τα χρυσά ψαλίδια βασικά. Δύο βραβεία. Όχι, μην πάει το μυαλό σου αλλού, γιατί κόβουν πολλές κορδέλες. Κάνουν πολλά εγκαίνια. Κάνουν πολλά εγκαίνια γι' αυτό. Έχουν κόψει πολλές κορδέλες. Πολλές κορδέλες. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε κάτι. Όσο κι αν σας απογοητεύουν οι άνθρωποι, όσο κι αν σας απογοητεύουν αυτά τα πρόσωπα γενικά εκεί πέρα έξω, θα θυμάστε τα λόγια του Άινστάιν που έλεγε: είμαι ευγνώμων σε όλους όσους μου έχουν πει όχι και δεν με έχουν βοηθήσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί χάρη σε αυτούς τα έχω καταφέρει μόνος μου. Πάμε τώρα και στον Μάικλ. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν βλέπει το ότι οι νέοι έχουν πνιγεί στα ναρκωτικά, δεν βλέπει το ότι υπάρχει πρόβλημα με την ελληνική αστυνομία, η οποία μέσα στο σώμα έχει κάθε καρυδιάς καρύδι και κάθε βελανιδιάς βελανίδι, μη σου πω. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός προστασίας του πολίτη, με τον υγιέ κουστούμι, θεωρεί ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι οι ντομάτες στην Κρήτη, τα αγκούρια στην Κέρκυρα, οι πιπεριές στη Φλόρινα, οι πατάτες στον Ευροκόπη και τα κρεμμύδια στην Κοζάνη. Και φυσικά και τα ροδάκινα στη Βέρεια. Αυτά είναι τα προβλήματα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έχει δημιουργήσει το ελληνικό FBI για να κυνηγάει τους παραγωγούς και όσους έχουν μπαξέ στο σπίτι, και όσοι έχετε πάνω από 10 κότες την έχετε βάψει

0: τους βάλουν φυλάκι. Αλλά τους υπόλοιπους δεν τους ακουμπάμε, έτσι, χαλαρά. Χαλαρά. Για πες μας ρε Μιχάλη Χρυσογοίδη. Δεν ξέρεις κάποια πραγματάκια για την 17 Νοέμβρη. Υπουργός Δημοσίας Τάξης ήσουν. Ποια είναι η άποψή σου? Γιατί σε ένα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά που είδα, δεν έκανες και πολλά, όλα οι Αμερικανοί τα κάνανε. Απλά βγήκες και πήρες τα εύσημα. Για πες μας λίγο, ξέρεις τι έχει συμβεί με κάποιες δολοφονίες σε αυτή τη χώρα? Αν δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει? Όταν βλέπουμε να γαζώνουν μέρα μεσημέρι με Καλάσνικοφ μέσα στην Αθήνα, πρέπει να βγεις και να δώσεις απαντήσεις. Και επίσης το ίδιο και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι λένε ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτό ξέρετε δηλαδή εκεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και της ΕΥΠ και του FBI. Α, κάποιοι έχουν αντιπαραθέσεις και μεταξύ τους δολοφονούνται. Εντάξει μωρέ, πώς κάνεις έτσι? Αυτή είναι η στάση σας. Επίσης για την υπόθεση Μαρφίν, τελικά τι έγινε? Ένα πυροτέχνημα? Ένα επικοινωνιακό σοου για άλλη μια φορά, όπως με τους δολοφόνους του Καραϊβάζ? Ποια είναι η δουλειά δηλαδή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη? Να υπογράφει τη σύμβαση 717 που θα έρθει δεύτερη ώρα ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί μας είχε ενημερώσει ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας ότι είχαν κάνει αναφορές στα Υπουργεία το ότι δεν δουλεύει τίποτα στο σιδηρόδρομο. Τίποτα! Και ένας από τους πολλούς που έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση 717 είναι και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται, παιδιά, δεν έχει ταλκά με τους βαρώνους ναρκωτικών, δεν έχει ταλκά με τους δολοφόνους, έχει ταλκά με τους κριτικούς γάμους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δεν μπορεί τους κριτικούς γάμους, παιδιά. Θα στείλει ομάδα ΜΑΤ, θα στείλει να πούμε το FBI. Έχει καλέσει στην Αμερικανική πρεσβεία να στείλουν τη CIA. Γιατί παντρεύονται κριτικοί. Παντρεύονται στην Κρήτη. Στείλτε τα ελικόπτερα. Στείλτε τα αεροπλάνα. Επιστράτευση γενική. Παντρεύονται στην Κρήτη. Πρέπει να πάμε όλοι εκεί να δούμε τι γίνεται. Ρε, εδώ πέρα υπάρχει αστυνομική βία. Ρε, εδώ πέρα έχουν καταλήψεις οι άλλοι και μέσα κρύβουν όπλα. Ρε, στη Θράκη εκεί με τα τζαμιά, τους παράνομους μετανάστες, με τη ΜΙΤ. Ρε, εκεί πέρα έχουμε, να πούμε, τσιχαντιστές έχουν μπει μέσα. Δεν υπάρχει φύλαξη στα σύνορα, σωστή. Και είχε στη θητεία του, είχε διαχειριστεί τέτοια ζητήματα παράτυπης μετανάστευσης. Ήταν υπεύθυνος για τους συνοριακούς ελέγχους. Τι έγινε, θυμάμαι ένα ηχητικό, κύριε Χρυσοχοίδη, εκεί στη Θράκη, που κάποιοι γνωστοί και άγνωστοι συνεννοούνταν για το ποια είναι τα δρομολόγια και λέγανε κάτι για κάποια λεφτά και από πού θα μπουνε και πώς θα βγουνε και ποιοι θα τους πάρουνε. Και μέσα σε αυτές τις συνομιλίες που είχαν τότε δημοσιευθεί σε ένα site στο kumando.gr, όπως με είχαν ενημερώσει και είχα διαβάσει και στις ιστοσελίδες, μέσα σε αυτό εδώ το κολπάκι ήταν και ένας αστυνομικός. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση? Κάποιοι ξέρουν από πού τους βάζουνε, κάποιοι ξέρουν από πού τους παίρνουνε και κάποιοι ξέρουνε και πόσα παίρνουνε μήπως. Αλλά όχι. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι η γάμη στην Κρήτη, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να γίνεται γάμος στην Κρήτη. Πρέπει να πάει όλο το αστυνομικό σώμα εκεί. Ο άλλοι εκεί, επιστράτευση. Για να μην μιλήσω για την αστυνομία που βάλατε στα πανεπιστήμια. Για να μην μιλήσω για τις επιχειρήσεις κατά κάποιων κυκλωμάτων ναρκωτικών και κάποιων εγκληματικών οργανώσεων. Για να μην μιλήσω για πρόσωπα τα οποία έχουν ασυλία στην παρανομία. Για να μην αρχίσω να ρωτάω για τις υποκλοπές. Όχι, το πρόβλημά μας είναι ο γάμος στην Κρήτη, παιδιά. Καλά είναι δυνατόν τώρα να παντρεύεται η κοπέλα στην Κρήτη? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ελικόπτερα, σκοινιά, μα κάνανε και τέτοιο. 2 εβδομάδες πριν έπρεπε να τους έχεις κάνει τέτοιο, ρε παιδί μου, εκπαίδευση. Απευθύνομαι στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. 2 εβδομάδες πριν έπρεπε να έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εκπαίδευση στους αστυνομικούς και στα ΜΑΤ και στο FBI και στη CIA. Πώς θα κατεβαίνουν με ελικόπτερα μέσα στο γάμο από τα σκοινιά? Να πέφτουν τα ελικόπτερα έπρεπε μέσα, κατευθείαν δίπλα στην ύφη. Να την κάνεις έλεγχο πρέπει την ύφη κανονικά. Αυτός δεν είναι ο ταλγάς μας. Να τη ρωτήσεις, είναι σωστό το νούμερο παπουτσιού που φοράς? Είναι καλό το νηφικό? Πώς το αγόρασες το νηφικό? Κάνε ψαχτήρι εκεί πέρα, πάνε εκεί πέρα σε αυτό που παίζει λίρα. Ψάξτο να, πες στον Ελλάδο πρέπει να σε κάνουν ψαχτήρι. Αλλά μην πας με στους καταβλισμούς. Όχι, εκεί έχει ψηφαλάκια και έχει σταυρουδάκια. Μην κοιτάς δεξιά και αριστερά, κοίτα μόνο μπροστά. Αλλά θα μου πεις, όπως και τότε με τη 17 Νοέμβρη, η Αμερικανική Πρεσβεία πρέπει να σου πει τι να κάνεις. Αλλιώς χαΐρι δεν βλέπουμε. Είναι απίστευτη κατάσταση, γιατί εγώ εδώ πέρα μπορώ να έρθω με όποιον θέλει στη Θεσσαλονίκη να πάμε μια βόλτα σε κάτι γειτονιές τα βράδια, όπως στην Αθήνα κάποιοι ίσως θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, όπως είπε και ο κύριος Πλεύρης στην τηλεοπτική εκπομπή που κάναμε, ότι καλεί τον Υπουργό Προστασίας, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να πάει μαζί του στην Ομόνια. Οι Πακιστάνοι δεν είναι πρόβλημα όμως. Από τον Μπαγκλαντές αυτοί που έρχονται και σε κάθε γωνία εδώ στην Αριστοτέλους πουλάνε παράνομα τηλέφωνα και τσιγάρα και ναρκωτικά δεν είναι πρόβλημα. Μέσα στο καμπάνι το βράδυ που πας και έχει τσιλιαδόρους στις γωνίες για να σε ξεβρακώσουν από πάνω μέχρι κάτω και να σε πάρουν ό,τι έχεις, δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι οι Έλληνες, οι κριτικοί. Πρόβλημα είναι ο άνθρωπος που θα πάει να διαμαρτυρηθεί. Ο άνθρωπος που θα πάει στα συλλαλητήρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή η κυβέρνηση έχει βαλθεί να στέκεται απέναντι στον Έλληνα και να υποστηρίζει μόνιμα όλες αυτές τις κοινότητες που τους χαρίζουν ψήφους. Όπως είναι η πακιστανική κοινότητα. Η κυρία Βούλτευση, γιατί έχει παρεδώσει με την πακιστανική κοινότητα? Μας απαντήσετε ποτέ? Θα μας απαντήσετε ποτέ? Φυσικά και όχι. Φυσικά και δεν θα απαντήσετε. Και επειδή δεν σας συμφέρει να ακούσετε αυτά που είναι να ακούσετε, βάλε ρε το ηχητικό. Ρίξ το ηχητικό ρε του Σουφιανόπουλου ξανά. Ξανά το Σοφιανόπουλο, δεν πειράζει που ξεκινήσαμε με αυτό. Ξανά το Σοφιανόπουλο θέλω, δώσ' το να ξανά, δεν με νοιάζει.
1: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται? Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είτε εις θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Το 1996 τα έλεγε αυτά. 30 χρόνια πριν. Και ήταν τόσο μπροστά. Αλλά τότε ξέρετε τι λέγατε? Είναι τρελός, είναι συνωμοσιολόγος, είναι ψεκασμένος. Ναι ρε, είμαι με τους τρελούς. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, των μηχανοδηγών δηλαδή, όταν έγινε αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έχουμε να ακούσουμε πολλά από τον κύριο Γενιδούνια, ο οποίος έχει καιρό να μιλήσει. Τραγουδάκι και δεν φεύγει κανένας. Όχι τραγουδάκι, τραγουδάρα. Δεν το βάζουμε κάτω ποτέ, δεν τα παρατάμε ποτέ. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους ψεύτες, κόντρα στους εγκληματίες.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που μιλούν για ξεπούλημα. Την ίδια ώρα, σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στην διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μία ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότεροι από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο ήλιον και διακίνηση των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Να επιστρέψει στη φυλακή και να μην εκτίσει την ποινή του κατοίκων, ζήτησε 82χρονος που ανατίναξε με εμπριστικό μηχανισμό το σπίτι του γιου του τον περασμένο Νοέμβριο στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, για την οποία κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά αυτή την ώρα σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3, σήμερα σε 13 περιοχές της χώρας. Εκτός συνόρων, μάχη με τις πυρκαγιές εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες φωτιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Σε μια άτυπη φάση αποκλιμάκωσης έχει εισέλθει σύγκρουση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με το Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως διεψεύδει ότι βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στην Ιαπωνία, μόλις λίγες ώρες μετά τον σεισμό των 7,1 ρίχτερ, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 50 άνθρωποι να τραυματιστούν, κτίρια και γέφυρες να καταρρεύσουν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενδέχεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός. Επίσης, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 από φορ, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτό, είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά, λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, πρέπει να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ψάχνουμε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του Μπέιν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
13: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Χαλκιδική, τι άλλο θέλετε, κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών. Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια.
15: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, πρώην και νυν.
14: Και νυν.
15: Βέβαια, ναι.
14: Και χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν. Και νυν πρόεδρος.
15: Ναι. Ξέρετε την γνωστή υπόθεση πέρσι μόλις έβαλα την υποψηφιότητά μου και πάλι για το Σωματείο των Μηχανοδηγών να απολύσαμε. Οι μηχανοδηγοί όμως μας θύμισαν με την ψήφο τους και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του Σωματείου. Και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κελεμικρέν και εργάζομαι και πάλι.
14: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη. Και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, παλαιότερα είχαμε ξαναβγεί σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά ήσασταν πολλές φορές φιλοξενούμενος στο Focus FM 103,6 και είχαμε αναλύσει και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να τις σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Φλωρίδη, ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα. Μια προσβλητική έτσι έκφραση φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους. Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
15: Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους, και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι τι ζητούσαν κύριε Σερέτη, να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά εκείνες τις μέρες των Τεμπών έγινε, μάλλον δεν έγινε στον χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαν σε όλο αυτό το διάστημα. Σε τρεις μέρες θέλω να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος. Και με βάση αυτή την βιασύνη, αντί ο χώρος να παραμείνει άθικτος, προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα. Προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών, είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες και τελικά όπως αποδείχθηκε η δικαιοσύνη, ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελίες του κ. Αρίου Πάγου, έχει προτείνει στο αρμόδιος υπουργός τότε που ήταν στο πεδίο να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα νομίζω ήταν μια άστοχη δήλωση, μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα συγγενικά τους πρόσωπα. Και τελικά βλέπουν μετά από 3,5 χρόνια όμως.
14: Βέβαια, ναι. Είδα, Είδα φυσικά, κύριε Γενιδούνια, μετά τη δήλωση στο Φλωρίδι φέτος, είδαμε και μια δήλωση του Διευθύνων Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσα στη Βουλή, έτσι, ο οποίος δήλωσε ότι το σύστημα ETCS σήμερα δεν λειτουργεί. Φυσικά, οι υποσχέσεις τους είναι ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει, αλλά τόσα χρόνια δεν λειτουργούσανε. Και θυμάμαι παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε, το ότι είχε αναφερθεί ότι πάρα πολλές φορές και πριν από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, το δυστύχημα, είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
15: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε, κύριε Σερέτη, όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος. Γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά κατάρρευση. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υποδομής, στους σταθμάρχες και στους κλειδούχους για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα βαθμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει, μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο τρεις μήνες πριν το έγκλημα των Τεμπών ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν, και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με τη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει μηχανοδηγοί. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει λιχνός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινό ότι έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, που δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας και Νοκλαδίου, στον Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προκηρυχθούν. Να σας θυμίσω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 23 που ήταν ο Ντάνιελ, μας λέγανε ότι το 25 θα είναι έτοιμα όλα. Φτάσαμε τώρα να συζητάμε προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026 να έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο κεντρικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης μόνο. Καλαμπάκα, Βόλος δηλαδή παραμένουν χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και από τότε και μετά να λειτουργεί πλήρως η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά, και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα, αν με ρωτάτε πότε θα γίνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ μέσα.
14: Κατανοητό.
15: Ναι.
14: Κύριε Γενιδούνια, θέλω λίγο να φέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες αυτές οι αναφορές, ας πούμε, κάπου για να τις καταθέσετε αν χρειαστεί σε κάποια δίκη.
15: Να σας θυμίσω ότι εμένα ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός που είχε πει, δεν με καλέσαν ως μάρτυρα, ως πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών.
14: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
15: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, κατέθεσα. Και σου λέω πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνων να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε μάλλον εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητούσαν την κατάθεση να προσέλθω. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία τότε κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η αλληλογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐμ, που μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την αλληλογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και περιμένουμε τώρα την κλήση μας στο δικαστήριο για να καταθέσω και ως μάρτυρας του συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το συνδικάτο των μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουνε κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους ένομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι το σωματείο δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής, θα καταθέσουμε όμως ως μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας ζητηθούν.
14: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γενιδούνια, αυτή είναι η ερώτηση.
15: Βεβαίως.
14: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτό τον καιρό. Και επειδή έχουν περάσει υπουργοί και υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλλέα, είχαν υπογράψει τη σύμβαση 717. Η οποία σύμβαση, τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση, δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών, το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και αυτούς τους 52 σταθμούς, λες και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς, μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι πρέπει να συζητήσουμε.
15: Πάντα,
14: γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016. Μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
15: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. Πλήρως ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς τους συμβούλους. Τα έχουμε όποιος κάλεσε το σωματείο μας από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι. Και τα ζήτησε και πολιτικά κόμματα, τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
14: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γενιδούνια?
15: Να με απειλήσουν, ότι με απολύσανε.
14: Όχι να σας απολύσουν, γιατί σας απέλυσαν?
15: Γιατί λέει η δικαιοσύνη έκρινε, κύριε Ζερέτη, ότι η απόλυση μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
14: Έλα με το, η Hellenic Train σας απέλυσε?
15: Βεβαίως.
14: Η Hellenic Train ιδιωτική εταιρεία δεν είναι?
15: Ναι, βεβαίως.
14: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιον θέλει. Γιατί αντέδρασε, δηλαδή?
15: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
14: Πώς σας απέλυσαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
15: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησα με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσα λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κλητήρα 6 ώρα το απόγευμα ήρθαν και με δολοφονούσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και μέχρι και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
14: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε?
15: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανοδηγούς ότι πρέπει να ξεχάσουν τα τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία. Και όλα αυτά δεν πιάνουν αυτά στους μηχανοδηγούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συνάδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
14: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γενιδούνια?
15: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
14: Πηγαίνουν σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
15: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Δεν έχουμε. Με τη διοίκηση κυρίως της Hellenic έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκή στοχοποίηση και, να το πω, και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Hellenic. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει, παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση από το δικό σας, βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό τον λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε πειθαρχικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε πειθαρχικό γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγκονικών του προσώπων.
14: Και τι εννοείται δηλαδή, για ποιο λόγο?
15: Μια μέρα που ο συνάδελφός μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, ήταν τραβηγμένη άλλη ημερομηνία, το παρακολούθησαν, παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου και τον κατέθεσαν σε επιθετική διαδικασία.
14: Όσο δηλαδή, τι του είπανε, να κατεβάσει, ας πούμε, η κόρη σου τη φωτογραφία.
15: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν συγγενικό του πρόσωπο τον οικογενειακό του κύκλο.
14: Τυχαία είπα η κόρη.
15: Την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεται σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαρκή διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και για αυτό με τη Χελένη και ας πούμε.
14: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα Τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, ναι. Οι οποίοι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή.
15: Εμείς ήταν καταρχήν ήταν μια αλληλογραφία ετών, δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
14: Άρα μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει η αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
15: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, τους οργανισμούς μεσολάβησης και διατησίας τότε που προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρίθμηση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάτα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
14: Δηλαδή τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνω πως ο κόσμος είναι να καταλάβει.
15: Λαϊκά, κύριε Σερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο Δομοκόνα, σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση, βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που, δηλαδή, που διερχόταν το τρένο, και αποτύχει επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού. Το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει το σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρούονταν.
14: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
15: Δεν θα γινόταν, βεβαίως.
14: Δηλαδή, κάνατε αναφορές και λέγατε: δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
15: Βεβαίως,
14: δεν υπάρχει
15: βεβαίως.
14: Σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
15: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ. Μεγάλων τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνανε οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε δηλαδή, θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας, την περίοδο του 2021, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε ο σταθμός της Έδεσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τρένο που ξεκίναγε από τη Θεσσαλονίκη, έφτανε στο πλατή της Ημαθίας, έμπαινε σε μονή γραμμή μέχρι τη Φλόρινα, 180 χιλιόμετρα, 190, και ξεκινούσε από τη Φλόρινα για να γυρίσει στο πλατή σε μονή γραμμή χωρίς την ύπαρξη κανένας σταθμάρχης. Το καταλαβαίνετε αυτό?
14: Βέβαια.
15: Αυτό γινόταν. Εμείς αυτά τα καταθέσαμε και στην Επιτροπή του ΕΡΑ που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε την έρευνα και το πόρισμα, με όλα τα, για να βγάλει το πόρισμα τότε, με όλα τα στοιχεία, με όλα τις επιστολές μας, με όλους τους κινδύνους που επισημέναμε. Γιατί τι έκανε τότε εκείνη την περίοδο? Λόγω της έλλειψης προσωπικού έκλεινε περιφερειακούς σταθμούς, Έδεσα, Φλόρινα, Αμίντεο, Βόλος, Δράμα, έτσι, που ακόμα και σήμερα στη Δράμα δεν έχουμε τρένα.
14: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει καταπάτηση του συντάγματος. Κύριε Γεννηδούνια, δώστε μου ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ότι πολλά χρόνια πριν και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, σαν συνδικαλιστές, είχαν ενημερώσει τον υπουργό το ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε αυτόματο φρενάρισμα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, υπάρχει και αλληλογραφία, υπάρχουν και εξώδικα τα οποία έχουν αποστείλει. Σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα και το Σύνταγμα της Ελλάδας, η ποινική ευθύνη του υπουργού για παράληψη που οδηγεί σε δυστύχημα κρίνεται με βάση το άρθρο 15, που είναι έγκλημα με παράληψη, και το άρθρο 86 του Συντάγματος, που είναι η ευθύνη των υπουργών. Το οποίο φυσικά απαιτεί μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση δίωξης. Είναι αυτό το γνωστό άρθρο που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην μένουν όλοι αυτοί ατιμόρυτοι. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε όμως για έγκλημα διαπαραλήψεως και όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί δικαστικά το ότι ήξερε, δεν μπορούν να τον καλύψουν με αυτόν τον τρόπο που τον καλύπτουν. Υπάρχουν υπουργοί που υπέγραψαν τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και δεν είχε ολοκληρωθεί, και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια, ενώ δεν υπήρχε ασφάλεια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν το έγκλημα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, να κουνάει το δάχτυλό του και να λέει ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και θα έπρεπε να κάθονται στο σκαμνί και να είναι έτοιμοι να βγάλουν τα ρολεξάκια τους και να φορέσουν βραχιολάκια, διότι χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν φτάνει αυτό. Την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γενιδούνια, αυτό δεν έγινε.
15: Κοιτάξτε, όταν ολοκληρώθηκε, όταν τελείωσαν μάλλον εκείνη την περίοδο των έρευνες, αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Αν θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα, γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε να κινητοποιήσει εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μίνιμουμ των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό στο 75% λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα πουτοσύνατα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή Ντάνιελ, η εγκατάστασή της, και ακολούθως να τοποθετηθεί και η ρητησία και να λειτουργήσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον, κύριε Σερέτη. Δηλαδή στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον δύο ζεύγη την ημέρα, δύο ζεύγη μαξιτιών την ημέρα. Τίποτα παραπάνω.
14: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο, πρέπει να νιώθω ότι υπάρχει ασφάλεια? Τι λέτε εσείς?
15: Έχουν μειωθεί, πραγματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει το δίκτυο να συντηρείται. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες.
14: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι πάει να πει έχουν μειωθεί οι πιθανότητες?
15: Έχουν μειωθεί.
14: Δηλαδή, τι πάει να πει? Δηλαδή, τα ποσοστά. Πείτε μου ένα ποσοστό πιθανότητες. Μου λέτε με τι. Υπάρχει δηλαδή ποσοστό και πιθανότητες την ώρα που ανεβαίνω εγώ σε ένα τρένο? Θα παίζω εγώ τώρα με αριθμούς ή με το αν θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, αφού δεν υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα μέχρι τώρα?
15: Θα σας πω. Σε σχέση με την περίοδο Τεμπών που δεν λειτουργούσε τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτοσύματα, έχουμε και τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι. Δηλαδή στο 75% εκεί, στη μονή γραμμή Λάρισα.
14: Στο υπόλοιπο 25%!
15: Είναι η μονή γραμμή Λάρισα Λιανοκλάδη, όπου υπάρχει ταχύτητα μειωμένη 80 χιλιόμετρων και τα τρένα που κυκλοφορούν είναι δύο την ημέρα, δύο πάνω, δύο κάτω, δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, και αν δούμε και στην επικράτεια τι συμβαίνει την ελληνική, δεν έχουμε τρένα εκεί στην Βόρεια Ελλάδα προς Δράμα, δεν έχουμε τρένα προς Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και προς Βόλο, δεν έχουμε τρένα προς τη Λίδα στη Λαμία. Έχουν μειωθεί δηλαδή ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα τέλος του καλοκαιριού, να μπει και η ρητησία σε λειτουργία. Και παραλαμβάνω στο κομμάτι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, δεν μιλάμε για τις περιφερειακές γραμμές.
14: Οι περιφερειακές γραμμές σε τι κατάσταση βρίσκονται? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και στο email μου κάποιες φωτογραφίες που είναι τελείως παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Δεν έχουν κουρέψει καν τα χόρτα.
15: Εκεί σας είπα εγώ για την συντήρηση, ότι εκεί κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις εμείς. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο κομμάτι της Φλόρινας τώρα που επαναλειτουργεί, υπάρχει σταθμάρχης στην Έδεσα πλέον, κατά την επαναλειτουργία, δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος αυτός. Έχουν αποκατασταθεί επικοινωνίες. Υπάρχει ζήτημα με την.
14: Εφόσον δεν λειτουργούν όλα αυτά σωστά, κύριε Γενιδούνια, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά επειδή υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και λένε καλά, είναι δυνατόν, αφού δεν λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος. Γιατί λειτουργεί? Γιατί ανεβαίνουμε στα τρένα ακόμα?
15: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί κάτι.
14: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα έπρεπε να λειτουργούν όλα σωστά.
15: Αυτό προσπαθούμε όλοι, κύριε Σερέτη.
14: Αλλιώς δεν θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα τρένα, κύριε Γενιδούνια. Είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να πάμε από εδώ μέχρι την Αθήνα.
15: Οι μηχανοδηγοί πρώτοι θα είχαν ενημερώσει, θα είχαν προβεί σε απαραίτητες κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κατάσταση σε σχέση με την πρώτη περίοδο των τεμπών δεν είναι ίδια. Έχουν γίνει κάποια βήματα, χρειάζονται αρκετά ακόμα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές γραμμές και σε σχέση με την.
14: Άρα οι περιφερειακές γραμμές δεν πρέπει να λειτουργούν, κύριε Γενιδούνια, αφού δεν έχουν.
15: Δεν πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να συντηρούνται καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέτε με τα χώρια.
14: Συγγνώμη, στην τηλεδιοίκηση υπάρχει έλεγχος στις περιφερειακές γραμμές?
15: Υπάρχει στην γραμμή προς Τριμώνα.
14: Γενικά μιλάω στις περιφερειακές γραμμές. Είναι μέσα στη τηλεδιοίκηση, της ελέγχει κάποιο?
15: Ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση προς το Τριμώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τηλεδιοίκηση προς την Ενδομένη. Η γραμμή της Φλόρινας δεν έχει ποτέ τηλεδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πλέον σταθμάρχες οι οποίοι.
14: Άρα η γραμμή της Φλόρινας δεν πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί.
15: Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπάρχουν σταθμάρχες, θα το δώσω να καταλάβετε διαφορετικά. Αν τη νύχτα των Τεμπών υπήρχε ένα σταθμάρχη στο σταθμό του Ευαγγελισμού, μεταξύ δηλαδή της Λάρισας και των νέων πόρων, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Τι γινότανε τότε? Λόγω της έλλειψης προσωπικού κλείνανε περιφερειακοί σταθμοί Και αυτοί οι σταθμάρχες, οι ελάχιστοι που υπήρχαν τότε, τοποθετούνταν προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος από σταθμό σε σταθμό. Οι αποστάσεις όμως ήταν μεγάλες. Σήμερα υπάρχουν σταθμάρχες σε περιφερειακούς σταθμούς, όπως είναι αυτός της Έδεσας, σας λέω. Έτσι. Υπάρχουν και έχουν αυτοί οι βοηθούς, όταν υπάρχει και από κατάσταση επικοινωνίας. Δώσαμε μεγάλη μάχη για τη Φλόρινα, κύριε Σερέτη, και κατηγορηθήκαμε μηχανοδηγοί για το θέμα των επικοινωνιών. Ότι δηλαδή κάναμε υποχωρήσεις, δεν κάναμε. Αποκαταστάθηκαν επικοινωνίες, μπορούν τα τρένα να επικοινωνούν τώρα με το σταθμό του ή της Έδεσας ή του Πλατέως. Και εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται όμως αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, όταν υπάρχει αυτό το θέμα με τα πέτρα και τα χόρτα και χτυπάνε το τζάμι του επιβάτη.
14: Ωραία, άρα είμαστε στο έλεος των σταθμαρχών.
15: Σε περιφερειακές γραμμές, ναι, υπάρχουν.
14: Είμαστε δηλαδή. Και άμα πάθει κάτι ο σταθμάρχης, θα έχουμε πάλι θύματα και το όχι, επιτρέπει αυτό.
15: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί σας λέω και πάλι, δεν είναι μόνο.
14: Μα δεν είναι τόσο απλό, αυτό έγινε κιόλας, κύριε Γεννηδούνια, ναι. Το έχουμε συνάντησει
15: έγινε,
14: αυτό.
15: Έγινε σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας και κυκλοφορίας που είναι αδιανόητο να κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο.
14: Και δεν υπάρχουν γραμμές. Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι για το ποιοι είναι οι σταθμάρχες και αν είναι κατάλληλοι οι σταθμάρχες. Γιατί εδώ πέρα είχαμε και κάποια ρουσφετάκια, είχαμε και κάποια βολεματάκια και κάποιοι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και κάτι καταγγελίες ότι τη δουλειά τους δεν την κάνανε έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν γίνεται, κύριε Γεννηδούνια, να βασίζομαι εγώ ότι θα βάλω το παιδί μου μέσα σε ένα τρένο στο οποίο μου λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην τρακάρει ή ότι ο σταθμάρχης θα έχει την ευθύνη. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου μπαίνει μέσα σε ένα τρένο και υπάρχει ασφάλεια. Θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει όπως πρέπει και μπορεί να, αυτό το τρένο αυτόματα να φρενάρει. Μπορεί να δει στην τηλεδιοίκηση ο άλλος αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Δεν θα κρέμομαι εγώ από το αν πάθει καρδιακή προσβολή, χτύπα ξύλο ένα σταθμάρχης και αν θα έχει το νου του εκείνη τη στιγμή.
15: Σε αυτό που λέτε, όλη αυτή την ίδια μάχη δίνουμε. Για τους σταθμάρχες και όλα αυτά που αναφέρετε, υπάρχουν υπεύθυνοι να απαντήσουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας ως μηχανοδηγοί και. Εμείς πραγματικά, αν αισθανθούμε κάπου ότι υπάρχει ο κίνδυνος, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
14: Ναι, δεν σας κατηγορώ. Εξηγώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας μέχρι σήμερα.
15: Καταλαβαίνω.
14: Δηλαδή, μου λέτε και ότι για το σύστημα τηλεδιοίκησης αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σας το λέω, κύριε Γεννηδούνια, δεν θέλω να πω ότι προσπαθείτε κι εσείς να προστατεύσετε τους μηχανοδηγούς. Όχι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη. Γιατί όταν λέτε ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% με 80 χιλιόμετρα, αλλά δεν την παρακολουθεί κάποιος αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
15: Εκεί υπάρχει μειωμένη ταχύτητα.
14: Υπάρχουν κενά όμως, κύριε Γεννηδούνια.
15: Δεν διαφωνούμε, κύριε Σερτή. Αυτό προσπαθούμε να επιταχύνουμε και εμείς και ζητάμε συνεχώς. Κυκλοφορούν μόνο 2 τρένα την ημέρα. Αυτό σας λέω, δεν βάζουν παραπάνω τρένα την ημέρα για τους λόγους αυτούς. Και προσπαθούμε συνεχώς να επισημάνουμε και εμείς ότι πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα αυτό το μικρό κομμάτι. Το 25% όπως λέτε, και εγώ σας το είπα πρώτος, ναι. Έτσι να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρχει εκεί τηλεδιοίκηση και φωτοσύμματα.
14: Ωραία.
15: Υπάρχει αυτή τη στιγμή το HIPOS, το σύστημα αυτό το railwaygov.gr, στο οποίο κάποιος μπορεί να μπαίνει και να παρακολουθεί την πορεία του τρένου.
14: Εντάξει, αυτό δεν είναι και κάτι τρελό.
15: Ναι, όχι, εγώ σας λέω ότι υπάρχει, δεν είπα ότι είναι. Εγώ λέω ότι
14: βλέπουμε που είναι το τρένο. Αυτό εδώ και 10 χρόνια ναι. Υπάρχει σε όλα τα άλλα μεταφορικά μέσα. Ναι, δεν αυτό, είναι και τίποτα ναι. Τρελό αυτό.
15: Απλά σας λέω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, ότι και εμείς προσπαθούμε να επιταχυνθούν.
14: Εδώ ένα πιτόγυρο να παραγγείλω, ξέρω που είναι ο διανομέας τώρα. Βάλανε αυτό στο τρένο και τι είναι αυτό, επίτευγμα.
15: Και δεν ξέραμε, κύριε Σερέτη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, 23. Πού βρίσκονται δύο τρένα.
14: Αυτό φανταστείτε. Ξέρουμε που είναι ο διανομέας με το πιτόγυρό μας και δεν ξέραμε που είναι το τρένο. Γιατί όμως δεν ξέραμε που είναι το τρένο, αφού θέλετε να το πάμε εκεί πέρα. Και γιατί πιστεύετε εσείς ότι υπήρξε πυρόσφαιρα και απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Μήπως, κύριε Γεννηδούνια, υπάρχει κάτι το οποίο δεν λένε κυβερνητικοί. Μήπως εδώ πέρα μας κοροϊδεύουνε ψυχρό. Γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό σε κάθε στάση.
15: Προφανώς αυτά έπρεπε να έχουν, υπάρχουν όλα όσον αφορά τώρα την πυρόσφαιρα.
14: Δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό που μου λέει εμένα ο άλλος ότι δεν μπορείς να κρύψεις ούτε το χέρι σου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και δεν βρίσκουμε τώρα το βίντεο από πού φορτώσανε και τι φορτώσανε πάνω σε αυτή την εμπορική αμαξοστοιχεία.
15: Εγώ γι' αυτό θα σας πω ότι παρακολουθούμε και εμείς με πραγματικά ενδιαφέρον όλα αυτά που λέγονται στην δημόσια σφαίρα. Αν αυτά είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Εγώ το μόνο που πρέπει να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι επειδή και οι συνάδελφοί μας είχαν στοχοποιηθεί, οι μηχανοδηγοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα φορτία, δηλαδή παίρνουν μια κατάσταση η οποία είναι μια διεθνής πρακτική αυτή, βλέπουμε τι κουβαλάμε, δεν το ελέγχουμε εμείς πίσω το τι έχει το κάθε κοντέινερ, είναι κλειστά αυτά σφραγισμένα. Αυτό που σας λέω είναι ότι Άρα οι μηχανοδικοί δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί...
14: Δεν λέω ότι έχουν ευθύνη οι μηχανοδικοί. Κύριε Γεννητούνια, μην κολλάτε στους μηχανοδηγούς τώρα.
15: Κάποιοι το είπαν όμως αυτό και πρέπει να το πούμε.
14: Ποιοι μηχανοδηγοί εδώ πέρα λέμε, μας λένε ότι δεν καταγράφουν τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Άσε τους μηχανοδηγούς.
15: Πρέπει να το πω γιατί οι συνάδελφοι μας αυτοί που δεν είναι ζωή. Στοχοποιηθήκαμε.
14: Κύριε Γεννηδούνια, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν βγήκαμε τώρα να πούμε άμα φταίνει ή δεν φταίνει η μηχανοδηγή. Εδώ βγήκαμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έγκλημα, ότι χάσαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή του και ότι εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν ψυχρό.
15: Δεν διαφωνούμε.
14: Ωραία, εσείς σαν Κώστας. Σαν Κώστας, κύριε Γεννηδούνια. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος μηχανοδηγών. Σαν Κώστας. Την είδατε την πυρόσφαιρα.
15: Όλοι την είδαμε. Όλη η Ελλάδα την είδε.
14: Ωραία, γνωρίζετε ότι απανθρακώθηκαν 27 άτομα.
15: Από ό,τι διαβάζουμε τα πορίσματα, αυτό διαβάζουμε.
14: Το γνωρίζετε, ωραία. Ξέρετε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και ότι δεν δικαιολογείται κάπως γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν. Το ξέρετε αυτό?
15: Αυτά είναι προφανώς τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ελληπή έρευνα που έγινε εκείνο το βράδυ.
14: Ωραία, οι μηχανοδηγοί τώρα σαν πρόεδρος δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ κάτι περίεργο? Δεν υπάρχει δηλαδή λαθρέα διακίνηση κάποιων φορτίων, παράνομων φορτίων?
15: Κύριε Σερέτη, αν είχαμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, σας το λέω με τα λόγου τιμής και γνώσης, οι πρώτοι που το είχαν καταγγείλει θα ήμασταν εμείς.
14: Τόσα χρόνια δηλαδή περάσανε, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα.
15: Εμείς, εγώ σας λέω στα χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος, από το 15 μέχρι σήμερα δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν μου έχει πει ποτέ κανένα συνάδελφος το οτιδήποτε για τέτοια πράγματα.
14: Ποτέ τίποτα.
15: Επειδή η κοινωνία.
14: Εσείς δεν έχετε, ας πούμε, σαν Κώστας τώρα πάλι. Στο μυαλό σας δεν κάνετε δεύτερες σκέψεις? Εδώ πέρα ακούγονται πράγματα και θαύματα. Ότι μέσα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης έρχονται φορτία από τα Σκόπια. Ότι τα φορτώνουν σε εμπορικές αμαξοστοιχίες. Βραδινές. Όλο στοιχείως και τα έγκλημα έγινε βράδυ. Και να μεταφέρονται όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου όπου είναι να πάνε. Είτε για λαθρέα καύσιμα, είτε για ντρόουν, είτε για ξέρω εγώ τι είχε πάνω.
15: Είναι ένα εύλογο.

0: σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου. Είναι πολλά, είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές.
1: Βεβαίως, αν δεν γνωρίζουμε όμως τι κατεβάζει και πού.
0: Ωραία, ναι, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά.
1: Ναι, κάνουν τις μεταφορές.
0: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό.
1: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό. Ούτε
0: όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
1: Προφανώς ρωτήσε η Γελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεκη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφωνούμε πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι εμάς και εμάς όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ της 28ης.
0: Σαν μηχανοδηγοί! Δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια, δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω. Ναι, μπορεί να έχουν βγει συνάδελφοι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον η μηχανοδηγή, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
0: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γενιδούνια.
1: Όχι, όχι.
0: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
1: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνει, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο?
1: Βεβαίως, βλέπουμε το φύλλο που μας δίνετε κάθε φορά στο δρομολόγιο.
0: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή? Ότι φορτώσανε λαμαρίνες και αβοκάντο?
1: Ναι, αυτό.
0: Και μπύρες.
1: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φιλοφόρο.
0: Προκαλούν, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάτο και οι μπύρες πυρόσφαιρα?
1: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σελέδη, αυτό.
0: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάτο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα μπύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, η έκρηξη?
1: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει. Γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
0: Ωραία, αφού είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών, λοιπόν, του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
1: Ακριβώς. Και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε στη δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμός αυτή, κύριε Σέρετ, δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση, γιατί παράδειγμα μπορεί να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
0: Εσείς είχατε, δηλαδή σαν πρόεδρος μηχανοδηγών, όταν έγιναν τα τέμπη πρόεδρος δεν ήσασταν?
1: Βέβαια.
0: Ωραία, ρε. Γι' αυτό το τρένο δεν είχε υπάρξει κάπου μια αναφορά? Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω?
1: Όχι, όχι, δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι.
1: Εξώσου γνωρίζουμε, τι να σας πω εγώ, ότι δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε λοιπόν αναφορά ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο?
1: Όχι, αυτό που ήταν η μηχανοδηγή είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
0: Και από κάτω.
1: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε διαβάσει.
0: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι. Ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
1: Εκεί επικεντρώνουμε λοιπόν μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία fast track που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε μεσοκιά, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
0: Άρα πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα, υπήρχε παράνομο φορτίο.
1: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το ερώτημα που βάζετε.
0: Εσείς κάποια εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
1: Πραγματικά, κύριε Σέρετη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία κι εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες. Και εμείς, σας λέω και πάλι ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω στα μεν

0: Από τα έλαια σιλικόνης μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα.
1: Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός. Έτσι.
0: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε και υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούνια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές, αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σας το πω έτσι, οι μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
1: Βεβαίως, θα έπρεπε να. Αυτές όμως οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα, κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Εντάξει, λοιπόν, και σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
1: Ποιος διαφωνεί σε αυτό.
0: Εσείς δηλαδή, τι ενημέρωση έχετε, ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασχηματιστές?
1: Αυτή είναι η ενημέρωση που μας δίνουν και αυτοί που τις κατασκευάζουν και αυτοί που τις χρησιμοποιούν. Εγώ με λίγα λόγια, εγώ σας λέω και πάλι τα ερωτήματα, θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά, αν είχε γίνει σωστά η έρευνα στο πεδίο εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
0: Και αυτό είναι ύποπτο λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Γίνεται προτάσεις για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτή που θα οδηγηθούν.
0: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γενιδούνια?
1: Τι να σας πω τώρα, ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
0: Άρα δεν την εμπιστεύεστε.
1: Πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει, τα τέμπη αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί. Εμείς οι σιδηροδρομικοί θα πω, ακόμα περισσότερο. Και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να βρει τους πραγματικούς ενόχους για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Και για αυτή τη θέση μας, μέχρι και σήμερα, πληρώνουμε και το τίμημα, κύριε Σεδέτη. Έτσι, και των σχέσεων, και το κυνηγητό που τρώμε μηχανοδηγία και τις απολύσεις σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε φάει και τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Εμείς δεν πρέπει να πούμε. Σας λέω και πάλι κουβέντα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
0: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γενιδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
1: Ναι, βεβαίως.
2: Έλα,
3: Έλα.
4: Καλά είστε.
3: Γεια σου, Βεθή. Καλά είστε, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο, σου παρακαλώ, τώρα για το 52.
4: Γιατί?
3: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
4: Ίσως χρειαστεί ράματα. Γιατί τι έπαθε? Γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς?
3: Τραυματίστηκε. Ξέρω εγώ τι να του μπήσετε.
4: Σε
3: διερχόμενο τρένο που ήταν εδώ, ακούμπησε η μηχανή παραπάνω και παρακουνήθηκε αυτό. Ήταν όρθια.
4: Τι χειρότερα. Ναι. Τι να τους πω, τραυματίστηκε πού ρε παιδί μου αυτή?
3: Παιδί μου, πες το 52 που έρχεται, ναι. Το η αμαξοστοιχεία, έχει μία που χρειάζεται ράματα. Χτύπησε, έλα Δημήτρη. Τώρα που έκανε, έπεσε λίγο με δύναμη η ηλεκτράμαξα πάνω.
5: Ποιο?
3: Η ηλεκτράμαξα.
5: Ναι.
3: Τίποτα και ταρακουνήθηκαν λίγο και κανένα δύο-τρεις τώρα χτύπησανε στα πλαστικά, στα τέτοια. Μια κυρία εδώ έσκησε λίγο το τέτοιο, ένας άλλος κύριος δεν βγήκαν εδώ.
0: Εδώ πέρα ακούμε έναν σταθμάρχη που συνομιλεί και καλεί μια κυρία να πάρει το 166 για να μπορέσει να υπάρξει βοήθεια. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και στα Τέμπη υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για τα στενοφόρα, για την πυροσβεστική που δεν λειτουργήσε και αυτή από ό,τι φαίνεται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φαλάρας και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι και πρέπει να πάνε, ας πούμε, όπως λέει ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία? Παθαίνω εγώ κάτι στο τρένο. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο σταθμάρχης και να πει σε άλλον υπάλληλο πάρε τηλέφωνο το 166. Από όσο γνωρίζω, ακόμα και σε αυτοκίνητα υπερσύγχρονα, αμέσως βαράει ένα καμπανάκι.
1: Όπως λέγαμε, αμέσως μετά. Το
0: 166.
1: Ειδοποιείται αμέσως ο μηχανοδηγός. Αυτός επικοινωνεί με το κέντρο τηλεδιοίκησης του σταθμού και τα κεντρικά των εταιριών και ζητάει άμεσα την παροχή βοήθειας στο πλησιέστερο σημείο στο οποίο θα σταματήσει το τρένο, ακόμα και αν χρειαστεί και είναι μια επίγουσα κατάσταση. Και μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο σε σημείο που δεν υπάρχει σταθμός κοντά, θα γίνει και αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αμέσως ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
0: Δηλαδή η ιατρική κάλυψη είναι το να ξεκινήσει ο σταθμάρχης, να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον, να του πει πάρε στο 166, να πάρει ο άλλος στο 166, να δώσει ένα σημείο που βρίσκεται το τρένο, όπου δεν μπορεί να έχει πιθανότατα πρόσβαση. Μπορεί να υπάρξει πιθανότητα ένα ασθενοφόρο και όλο αυτό δεν καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να έχω πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ περιμένω κανένα δύο ώρα να έρθουν.
1: Αντίστοιχα, εδώ θα σα απαντήσω ότι στο αεροπλάνο, αν πάθει κάτι, πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο.
0: Στο αεροπλάνο είμαι στα 5.000 πόδια, δεν είμαι δίπλα στον δρόμο.
1: Το τρένο, αν είναι σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση οδική, ας πούμε, κάποιος, θα οδηγήσει, θα πάνε στον επόμενο σταθμό στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, θα σταματήσει, πώς είναι αυτό, 10 λεπτά,
0: ναι.
1: Θα σταματήσει και θα περιμένουμε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει τον επιβάτη. Αυτό είναι. Και αν βέβαια δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αν υπάρχουν κενά στα κέντρα υγείας, εκεί θα περιμένουμε.
0: Κλάφτα χαράλα. Να πάρουμε κατευθείαν άμα είναι στο Νίκο Τελετών, έτσι όπως το λέτε.
1: Μα βέβαια, πώς είναι. Και σε ένα λεωφορείο να ταξιδέψει το ίδιο πράγμα.
0: Θα πάρουμε κατευθείαν στον Νίκο Τελετών, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε κι άλλα. Θα γίνει απαραίτητη διαδικασία.
0: Στα Τέμπη πάντως, εδώ πέρα μας λένε κάποιοι άνθρωποι το ότι δεν είχαν τον ανάλογο εξοπλισμό. Μας λένε το ότι τους πυροσβέστες τους βρέχανε για να πάνε στα πρώτα δύο βαγόνια. Είχαμε χημικά εγκάβματα πυροσβεστών. Είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατέβουν και πετούσαν σκοινιά στον κόσμο να ανέβει. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείψεις ασφάλειας και στην αντιμετώπιση ή την ιατρική, αλλά και φυσικά και για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα ανάλογα εργαλεία και η ανάλογη εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, το προσωπικό γενικά είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις?
1: Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το σωματικό προσωπικό είναι, υπάρχουν δηλαδή. Βέβαια, εκείνη τη μέρα και τη Σερέτη χάθηκαν και 11 που ήταν μέσα στο τρένο, έτσι, και στα δύο τρένα. Άρα δεν υπήρχε προσωπικό να κατευθύνει τους επιβάτες και άρα δικαιολογημένα αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο. Έχουν τα παράπτωση, έχουν την αμαρτυρία αυτή που λέτε, γιατί πολύ σωστά δεν υπήρχε κανείς αεροδρομικός, είχαν όλοι χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούσε κανείς να κατευθύνει το επιβατικό κοινό. Όσους εκείνοι από τους επιβάτες που φυσικά δεν τραυματίστηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους.
0: Δηλαδή γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, ενημέρωσε κάποιος επιβάτης, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις ανάλογες θέσεις δεν πήραν πρέφα?
1: Πώς να πάρουν, αφού δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα εκείνο το βράδυ.
0: Δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα.
1: Αυτό το πάμε αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν
0: δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένας επιβάτης να πάρει τηλέφωνο, θα ήταν εκεί το τρένο μόνιμα με τους νεκρούς μέσα.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανοδηγοί είχαν χάσει τη ζωή τους, οπότε δεν μπορούσαν. Εγώ και οι συναδελφοί συνόδοι. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος από αυτούς να καλέσει. Από εκεί και πέρα στο χάσαν τη ζωή τους ακαριά, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί οι συναδελφοί μας. Στο κομμάτι που λέτε πολύ σωστά για την εκπαίδευση, γίνονται ασκήσεις κατά διαστήματα, προκειμένου και το πυροσβεστικό σώμα και το ΕΚΑΒ να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω. Σε αυτές τις ασκήσεις που γίνονται, συμμετέχουμε και εμείς ισοδρομικοί για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τα σώματα ασφαλής και όσους από το ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη για τον αποκλειοπισμό, για την μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται. Αυτό σας λέω, δυστυχώς, όντως στην νύχτα των Τεμπών δεν υπήρξε κάποιος ισοδρομικός ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
0: Υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Γενιδούνια, γενικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται εν έτη 2023 να μην ξέρουν πού είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά να μην ξέρουν πώς ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς η μηχανοδηγία.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέτη.
0: Είναι πολλά τα κενά για τις πυρόσφαιρες. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν λένε στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν το παραδέχονται στον κόσμο για να μην πάνε φυλακοί, υπουργοί και πρωθυπουργοί.
1: Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα τότε το βράδυ ήταν ότι ψάχνουμε δύο τρένα. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Έτσι, λέει, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα διαφωνούσα μαζί σας. Εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ ευχαριστώ,
0: κύριε Γενιδούνια. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γενιδούνια, τον Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος είναι πρόεδρος των μηχανοδηγών μέχρι και σήμερα. Τον ξαναπήρανε από ό,τι φαίνεται πίσω, γιατί είχε μια περίεργη περιπέτεια που τον απέλυσαν. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρκετά κενά για το τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη μέρα. Την μαύρη μέρα που χάθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι άδικα. Είστε συντονισμένοι στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Στην Αθήνα που παρακολουθούσατε τους συγγενείς να παίζουν κιθάρες με τον Καρβέλα και τον Ρόκο στο Σύνταγμα για την εκταφή. Και ακόμα περιμένουμε την εκταφή για να δούμε αν τελικά υπήρχαν κάποια χημικά στοιχεία. Αν τελικά μέσα σε αυτά εδώ πέρα τα μνήματα είναι οι σωστοί άνθρωποι. Γιατί είχαμε και μια συνέντευξη με έναν εθελοντή εδώ πέρα, ο οποίος βγήκε και μας είπε ότι πηγαίναμε και μαζεύαμε αστραγάλους και αγκώνες και χέρια και ανθρώπινα μέλη και τα βάζαμε σε σακούλες και τα στέλναμε σε ένα νοσοκομείο. Γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πού είναι τα τρένα, δεν ξέρουμε πού πήγανε οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε τι χημικά στοιχεία έχουν βρεθεί στην τοποθεσία, δεν ξέρει και δεν γνωρίζει και δεν θυμάται κανένας υπεύθυνος τίποτα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Για να μην μας λένε συνωμοσιολόγους τώρα όλο αυτό, έτσι. Γιατί κάποιοι λένε για ξυλολιάδα και ακολουθούν την προπαγάνδα του Μαξίμου. Εγώ συνεχίζω να λέω το ότι υπήρχε παράνομο φορτίο και θα το υποστηρίζω, γιατί ξέρω ότι στο τέλος πάλι θα επιβεβαιωθώ. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Καθημερινά κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
0: Τραγουδάκι και πανέρχομαι τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Γιατί θα μας τρελάνετε. Ούτε τυφλοί δεν είμαστε, ούτε κουφοί.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Η ώρα σφόδρα πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την για αποτυχία στην διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κατασβέστηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λιτή Θεσσαλονίκης, για την οποία κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη ωστόσο πυρκαγιά σε αγροτική έκταση αυτή την ώρα στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Φωτιά και στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα, εσταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα, κατηγορία 3, σε 13 περιοχές της χώρας. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Πολλά κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, τοπικά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενδέχεται να αγγίξει και τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη έθριος επίσης ο καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Ε, και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά? Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς? Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουμε. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πηγαίνανε στα ταβέρνες, τον πηγαίνανε στην Ακρόπολη, τον πηγαίνανε στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στην πολιτική κατάσταση, όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Αρντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε έναν καρκίνο του παχαίου εσωτέρου, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις.
14: Πρέπει να φέρεις εδάφη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Νότος Νιους στη Ρόδο. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Γιάννενα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Δεν πρόλαβα να πω ρε τα τηλέφωνα, παρακαλώ, ποιος είναι?
15: Καλησπέρα.
14: Περιμένεις πάνω από το τηλέφωνο ρε αδερφέ?
15: Ναι, είπα να αντιγράψω τον δίχρονο.
14: Τι, πώς σε λένε?
15: Χριστιανό.
14: Χριστιανό?
15: Ναι.
14: Έλα ρε Χριστιανέ μου.
15: Χριστιανέ μου. Την επόμενη φορά που θα βγάλεις κάποιον από το νοσέ και τα λοιπά, να ρωτήσεις τι περιείχε το κοντέινερ της ΖΙΜ.
14: Το κοντέινερ του Δήμου.
15: Τη ΖΙΜ
14: της εταιρείας.
15: Η ΖΙΜ της εταιρείας, της BlackRock, όπως έχει πει και ο τραπεζικός, η οποία κουβαλάει επικίνδυνα και τοξικά φορτία.
14: Αφού λέει στα χαρτιά δεν υπήρχε επικίνδυνο φορτίο.
15: Γι' αυτό το λέω.
14: Σωστό, θα το ρωτήσω, εντάξει, ευχαριστώ.
15: Αυτό, άντε.
14: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο που περίμενε πάνω από το τηλέφωνο. Τι έγινε, αδερφέ?
16: Έλα ρε Γρηγόρη.
14: Τι, πάνω από το τηλέφωνο κι εσύ?
16: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ο Πανελλήνιος είμαι, καλησπέρα.
14: Πανελλήνιε, για πες, να πει πω τους αριθμούς στον αέρα, τους ξέρετε?
16: Ποιο?
14: Τους αριθμούς, περίμενε να πω τους αριθμούς, λέω. 2, 3, 10 για τους καινούριους. 2, 3, 10, 506, 76. 2, 3, 10, 506, 77. Πάμε, Πανελλήνιε, γρήγορα.
16: Στο 76 σε πήρα εγώ πάντως. Λοιπόν, και αν δεν είχε παράνομο φορτίο έτσι με παράνομα υλικά και είχε όπλα.
14: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
16: Συγγνώμη, δηλαδή σε αυτή τη χώρα, ρε εσύ Γρηγόρη, δεν είναι λίγο περίεργο να ξέρουμε πού είναι ο κάθε τελιβεράς και να μην ξέρουμε πού είναι τα τρένα μας?
14: Αυτό δεν έλεγα πριν λίγο.
16: Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα εγώ. Γιατί άκουσα κάτι νωρίτερα που έλεγε ένας τύπος στην εκπομπή του κυρίου Βελόπουλου, σχετικά έτσι με... Σχετικά με ένα πάρτι που λέγανε ότι θα γίνει με την Κύπρο, κάτι λέγανε, γιατί δεν το πρόλαβα και όλο, που ετοιμάζονται να κάνουν, είναι μια γιορτή μνήμης, αν άκουσα καλά.
14: Δεν μπορώ να καταλάβω, φίλε μου, τι θέλεις να πεις. Πραγματικά προσπαθώ να σε καταλάβω, αλλά δεν μου διευκρινίζεις.
16: Λέω, ναι, επειδή δεν την πρόλαβα την κουβέντα από την αρχή, την πρόβλημα προς το τέλος. Κάτι είπε
14: τέλος πάντων, δεν ξέρω, αδερφέ, δεν άκουσα ούτε εγώ. Οπότε τι να σε λέω τώρα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι συζητούσαν, ρε Πανελλήνιε. Παρακαλώ στον επόμενο.
17: Έλα, Γρηγόρη.
14: Πάμε. Καλησπέρα, έλα.
17: Έλα, λοιπόν. Να μην ξεχνάμε όμως και τις αεροπορικές αερογραμμές. Τα ράντα, τι γίνανε αυτά τα ράντα τα σύγχρονα, τα φτιάξανε? Θυμάστε το σκάνδαλο που δεν δουλεύανε τα αλφα μάικ, τα VHF-ικά. Γρηγόρη, με ακούς?
14: Σε ακούω, ναι.
17: Λοιπόν, τι γίνανε αυτά? Τα διορθώσανε? Τα ραντά τα καινούργια, τα αυτοματοποιημένα, το ETC στα τρένα, τα φτιάξανε? Τίποτα.
14: Τίποτα.
17: Εδώ ο καθένας, εδώ ακόμα και εγώ στο σπίτι μου, απομακρυσμένα όπου και να πάω στον κόσμο, βλέπω ότι σε μοκρασίες και ανοίγω το κλιματισμό. Τα πιο απλά. Αυτά δεν μπορούν να τα διορθώσουν και στα τρένα. Έχει να κάνουν ανθρώπινες ζωές. Γρηγόρη.
14: Ναι. Βέβαια έχει να κάνει. Αυτό δεν λέγαμε τόση ώρα, ότι δεν υπάρχει ασφάλεια ακόμα σε κάποιο μέρος.
17: Πουθενά, πουθενά.
14: Βέβαια, αυτό δεν λέμε τόση ώρα.
17: Το αυτοκίνητο σου, το είπες και μόνος σου.
14: Σε ευχαριστώ. Το θέμα είναι να πούμε κάτι καινούργιο, όχι να λέτε αυτά που είπα τη δεύτερη ώρα. Τι βγαίνετε, να κάνετε επανάληψη αυτά που λέγαμε τη δεύτερη ώρα, παρακαλώ. Χαμήλωσε, ναι, καλησπέρα.
18: Γεια σου, Λεβέντη Γρηγόρη, Μάικ Περιστέρη.
14: Γεια σου, ρε Μάικ.
18: Αυτό που θα σου πω μπορεί να μου βάζεις και χέρι, αλλά επειδή το έχει πει για μένα ο καλύτερος πρόεδρος κόμματος μετά το 1974 ο Βελόπουλος, γιατί εγώ τον παρακολουθώ πριν να πάει στο λαός, ήθελα να σου πω, θεωρώ, φίλε Γρηγόρη, ότι ο Μιστακίδης, ο κολλητός του Μητσοτάκη, έκανε τη φιέστα με τον Τουρκαλά Οσμάν, όχι τυχαία την ίδια ημερομηνία της Μαύρης ημέρας της Κύπρου από τους Τουρκομογκόλους. Το έκανε Δευτέρα, δεν μπορούσε να το κάνει Τρίτη ή Τετάρτη. Ντρέπομαι ως ΠΑΟΚτζής για αυτούς που υμνούσαν στο παλατάκι ως ημίθιο τον Οσμάν. Το βρωμιάρι αυτό.
14: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υιοθετώ το χαρακτηρισμό. Έχουμε σουρού, δεν μπορείς να μιλάς έτσι για κάποιον.
18: Έχεις δίκιο.
14: Αλλά ναι, συμφωνώ. Κανένας Τούρκος δεν θέλω να είναι σε ελληνική ομάδα, δυστυχώς. Θα έπρεπε να ασκήσουμε κάποιο εμπάργκο σε αυτούς όλους τους καλασφαιριστές, ποδοσφαιριστές για εμένα.
18: Δύο πράγματα γρήγορα, γρήγορα.
14: Διότι μας έχουν κάνει κακό. Πάμε.
18: Ναι, συμφωνείς αυτό που. Καταρχάς, νομίζω ότι σου έχει πει κάποτε ο Πλεύρης ότι ντρέπομαι για το γιο που έχει.
14: Δεν έχουμε μιλήσει πολύ. Σε κάποια ερώτηση που τον είχα κάνει παλιότερα.
18: Ήθελα να σου ρωτήσω. Εσύ μπορείς να το ρωτήσεις, βέβαια, καταλαβαίνω τη θέση σου.
14: Να σου πω
18: ότι ο γιος σου αφήνει να έρχονται χιλιάδες να τρώμε τα
14: κάτω. Πάνω σου απαντήσω, θα με αφήσει να μιλήσω.
18: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν σ' ακούω.
14: Τον έχω κάνει ερώτηση για το γιο του και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του.
18: Α, εντάξει.
14: Καλό μεσημέρι.
18: Το κάθε τελευταίο.
14: Πάμε.
18: Αυτός που φέρνεις που σου λέει για ποσοστά εκλογών. Που σου είπε για Αλφα Θεσσαλονίκη Τσίπρας 17 το κότο, συμφωνείς ότι αυτοί θέλουν εκλογές?
14: Δεν συμφωνώ με κανένα ποσοστό. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις παίζουν ένα κρυφό ρόλο. Αλλά καλώς ή κακώς, οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω βλέπουν αυτές τις δημοσκοπήσεις και αλλάζει ο τρόπος σκέψης τους. Και πρέπει να τους αφυπνίσω και να τους εξηγήσω ότι δεν είναι αυτά τα ποσοστά. Γι' αυτό καλούμε και αυτό τον άνθρωπο εδώ πέρα.
18: Ότι
14: για να μας δικαιολογήσει. Πώς γίνεται αυτό? Αλλά δεν μας το δικαιολογεί κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Καλό μεσημέρι.
18: Οι Μακεδόνες, αν ψηφίσουν Τσίπρα, είναι για εκλογές ή όχι?
14: Λίγες είναι οι κλωτσιές.
18: Γεια.
14: Παρακαλώ.
19: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
19: Να ρωτήσω, εγώ θέλω. Ο Μητσοτάκης λέει, ρε παιδί μου, ότι...
14: Δεν σε ακούω καθαρά πρώτα απ' όλα. Πάμε λίγο, δεν έφαγες πρωινό. Πάμε λίγο πιο δυνατά.
19: Ναι, λέω, ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι καθαρός όσον αφορά το θέμα των τεμπών. Σωστά.
14: Μητσοτάκης λέει πολλές τρέλες, ξέρω εγώ.
19: Ναι, όπως σου λέω τώρα, από τη μία της πολλές, ρε παιδί μου, είναι το θέμα των τεμπών. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η κυβέρνησή του.
14: Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η κυβέρνησή του.
19: Έτσι λέει, ρε παιδί μου.
14: Άσε τι λέει, εσύ τι πιστεύεις?
19: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάνε στη Γιάρο όλοι μαζί.
14: Καλό μεσημέρι. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα του αέρα στη Γιάρο, λέει, να πάνε. Τι είναι αυτό, ρε? Κάτσε, περίμενε. Τώρα έχουμε. Τι μήνυμα? Φωτιά, λέει, στην Πάρο. Φωτιά στην Πάρο. Μήνυμα από το 112. Ο κακός χαμός, λέει. Κοντά σε σπίτια η πυρκαγιά. Ωχ, Παναγία, σώσε. Παρακαλώ.
20: Κοντά σε σπίτια η πυρκαγιά.
14: Ναι. Ναι.
20: Έλα, Γρηγόρη.
14: Έλα.
20: Νίκος, Αθήνα, πάω.
14: Έλα, Νίκο.
20: Γρηγόρη!
14: Έλα!
20: Είναι όλα στημένα, ρε παιδάκο μου!
14: Τι εννοείς?
20: Είναι όλα στημένα! Και το ατύχημα για στα τσέπη και το ότι τα τρένα είναι ακόμα παρατημένα, όλα είναι στημένα! Δεν βλέπεις που έχει τέτοια ανάπτυξη και που δίνονται δουλειές! Διόδια, καύσιμα και δρόμοι! Κάνω λάθος?
14: Μέχρι ένα σημείο όχι.
20: Αυτά είναι. Πληρώνουμε διόδια, πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορία. Δηλαδή πιο χαζός λαός από εμάς δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο. Ό,τι μας, ό,τι μας βάζουμε και πληρώνουμε, το πληρώνουμε δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχουμε ένα κράτος μπαβαζί, τις τράπεζες τα απειρόβλητα, τα δηληστήρια το ίδιο και αθέμαση. Το μοναδικό πράγμα που παράγουμε σαν χώρα είναι φόροι. Και δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα. Δεν επιστρέφεται κανένας φόρος στο λαό. Πού δε στην παιδεία θες, στην υγεία θες, στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, πουθενά.
14: Άρα καταστρέφεται η Ελλάδα.
20: Όχι, έχει καταστραφεί. Από τη στιγμή που δεν ξυπνάμε να τους πάρουμε με τις πέτρες, μην περιμένεις να αλλάξει κάτι.
14: Και τώρα τι κάνουμε δηλαδή?
20: Προς το παρόν δεν κάνουμε τίποτα.
14: Δεν κάνουμε τίποτα.
20: Και σε όποιους λες ότι ξέρεις κάτι, φίλε, μας κοροϊδεύουν εδώ, μας κοροϊδεύουν εκεί, μας κοροϊδεύουν εδώ, μας κοροϊδεύουν εκεί. Ξέρεις τι απαντάνε? Και τι να κάνω εγώ? Τι μπορώ να κάνω μόνος μου? Όλοι το ρίχνουν στην τρελή. Τους πετάει ψίχουλα τώρα και καλά και ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνεις ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τα ψίχουλα. Αλλά είναι ευχαριστημένοι με αυτά. Γιατί έχουν να δώσουν το χαρτζηλικάκι να πάνε πιο μικρό στον καφέτη. Και η πιτσιρίκα να πούμε να φτιάξει τα νύχια της και τα τατουάζεις.
14: Ποιοι είναι αυτοί?
20: Όσοι είναι πάνω από 70.
14: Ωραία, και εμείς τι θα κάνουμε γι' αυτό?
20: Πες μου τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν τους μιλάς και τους λες ότι ξέρεις κάτι, πληρώνεις 10 φόρους, ενώ θα έπρεπε να πληρώνεις 2. Και σου λέει τι να κάνουμε, αφού ο Μωυσής είναι ένας. Δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει, συγκεκριμένη. Το όνομά του αυτού δεν το λέω στον αέρα, γιατί μπορεί να πέσει εκπομπή, να τρακάρω και τέτοια. Ο άνθρωπος είναι γουρλωμάτης και κατέμις. Τέλος. Αλλά, ειλικρινά, είμαι 52 χρονών και σκέφτομαι να μεταναστέψω.
14: Και πού θα
20: δεν
14: πας?
20: Δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση.
14: Και πού θα πας να μεταναστέψεις?
20: Οπουδήποτε αν είσαι ο κόσμος να μην ζω αυτό το σύστημα. Είμαστε κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη, αλλά είμαστε πολύ λίγοι.
14: Ναι, και αυτό είναι μια λύση, ρε εσύ, τώρα. Να φύγουμε όλοι, δηλαδή, να πάμε στο εξωτερικό.
20: Και τι να κάνουμε, ρε Γρηγόρη, αφού δεν αλλάζουν τα καιρόπια.
14: Καλά, το ότι δεν αλλάζουν
20: τα καιρόπια. Δεν αλλάζουν τη γνώμη και άποψη.
14: Ωραία, και τι να κάνουμε, να παραδώσουμε όλοι τα όπλα, να φύγουμε όλοι στο εξωτερικό, να παρατήσουμε την Ελλάδα.
20: Τα έχουμε παραδώσει ήδη, Γρηγόρη.
14: Όχι, κάτσε ρε φίλε, περίμενε τώρα. Τι έχουμε? Όλοι δεν έχουμε παραδώσει τα όπλα. Ηρέμησε λιγάκι.
20: Όλοι το έχουν παραδώσει.
14: Όχι, δεν τα έχουν παραδώσει όλοι. Ηρέμησε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία παλεύει. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν είσαι τώρα όλοι.
20: Μαζί σου είμαι. Μαζί σου.
14: Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν αγώνα. Σε παρακαλώ πολύ. Επειδή είναι οι περισσότεροι ξεπουλημένοι, δεν είμαστε όλοι.
20: Δεν είναι θέμα ξεπουλήματος.
14: Μα θέμα ξεπουλήματος είναι.
20: Όχι, Γρηγόρη, δεν είναι
14: θέμα ξεπουλήματος είναι όταν παίρνει προεκλογικά τα ψίχουλα.
20: Εσύ νομίζεις ότι είναι θέμα ξεπουλήματος?
14: Θέμα ξεπουλήματος είναι, όχι στα λεφτά, όχι, που σας δίνουν.
20: Εγώ νομίζω, Γρηγόρη.
14: Όχι, ρε, δεν θα πάω να ψηφίσετε επειδή σας δίνει να πούμε 150 ευρώ. Δεν θα πάω να ψηφίσετε, όχι. Δεν θα πάω να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεπούλημα, σας εξαγοράζουνε. Οπότε εφόσον σας εξαγοράζουνε, ξεπουλιέστε.
20: Έτσι έχουν κάνει το εξής, Γρηγόρη. Αν είσαι πιτσιρικάς από 20 μέχρι 25 χρονών, για να σε βάλει στον τορμά. Σου λέει είσαι στο αφορολόγητο. Είσαι στο αφορολόγητο.
14: Και
20: Αν πιάσεις δουλειά θα σε φορολογήσει.
14: Και
20: αν σε συντηρεί ο παππούς Κυριακιά θα σε φορολογεί.
14: Ωραία, και
20: τι και?
14: Και γιατί να πας να τους ψηφίσεις? Γιατί να πας να τους ψηφίσεις, ρε αδερφέ?
20: Εγώ σκλάβος δεν γίνομαι.
14: Ρε αδερφέ, η ερώτηση είναι απλή, μπορείς να μου απαντήσεις.
20: Ναι.
14: Γιατί να πας να τους ψηφίσεις?
20: Γιατί να πάω να τους ψηφίσω? Εγώ δεν θα πάω να τους ψηφίσω.
14: Γιατί να πάει ο άλλος? Δεν μιλάω προσωπικά σε σένα, ρε αδερφέ, τώρα. Δηλαδή
20: ο
14: να βγάλουμε μια άκρη.
20: Γιατί να πάει να τους ψηφίσει?
14: Ναι.
20: Γιατί είναι, οι πιο πολλοί είναι για λογοτομή.
14: Οι πιο πολλοί είναι ξεπουλημένοι, δηλαδή.
20: Ναι, δεν είναι. Δεν νιώθουν οι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Δεν βλέπεις τον άλλον που λέει ότι είμαστε.
14: Ρε αδερφέ, τη λέξη ξεπουλημένη, γιατί δεν την ακούς? Δεν μπορώ να καταλάβω.
20: Το ξεπουλημένο, Γρηγόρη.
14: Ναι.
20: Είναι σχετικό.
14: Γιατί είναι σχετικό?
20: Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει πληρώσει τα πάντα.
14: Ρε φίλε, ξεπουλημένος ποιος είναι? Ξεπουλημένος είναι αυτός που δέχεται λεφτά για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Άκουσε με. Ξεπουλημένος είναι αυτός που δέχεται χαρτζιλίκι και λεφτά για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Και δεν είναι πιστός στο ότι είναι καλό για την Ελλάδα. Αυτός είναι ξεπουλημένος.
20: Δεν ξέρω, ρε.
14: Έχει πουλήσει τον εαυτό του, αδερφέ. Πουλάει την ψήφο του, πουλάει τον εαυτό του. Είναι ξεπουλημένος. Όπως άλλοι πουλάνε άλλα. Στα υπουργεία, δηλαδή, κάποιος υπουργός να παίρνει μίζα, δεν είναι ξεπουλημένος.
20: Ναι.
14: Τότε αυτός που παίρνει μίζα για να πάει να ψηφίσει, γιατί δεν είναι. Με τρελαίνεις τώρα.
20: Έχει διαφορά, ρε συγκεκριμένη.
14: Δεν έχει καμιά διαφορά. Το ίδιο ξεπουλημένο είναι. Να πείτε όχι στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, στο ίδιο θα καταλήξουμε.
20: Είναι αλλιώς να μου δώσει να πούμε 3 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι αλλιώς να μου δώσει να πούμε ένα πακετάκι ψηφίες.
14: Φίλε, όχι, όχι, όταν μιλάμε για ξεπουλημένους δεν έχει καμία διαφορά. Είτε πάρεις 10 ευρώ είτε πάρεις 3 χιλιάρικα για να πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, είσαι ξεπουλημένος.
20: Δεν ξέρω, κολλάω.
14: Καλό μεσημέρι, αδερφέ, ενώ... περιμένει κι άλλος. Ευχαριστώ.
20: Να είσαι καλά.
14: Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε, δεν περίμενε. Παρακαλώ, παρακαλώ, 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Τίποτα. Γραμμή κατηλημένη. Ναι! Σας ακούω.
2: Έλα, μιλάω από... μιλάω εγώ, μ' ακούς.
14: Σας ακούω. Σας ακούω, μιλήστε.
2: Ναι, ναι, Νίκος από Σαλαμίνα.
14: Έλα ρε Νίκο από Σαλαμίνα.
2: Άκουσε, συνέχιζε όπως συνεχίζεις. Πολλοί είναι πεθαμένοι πριν πεθάνουνε. Συνεχίζουμε. Όσοι πιστοί, ζωντανοί, συνεχίζουμε.
14: Έτσι, αδερφέ.
2: Εντάξει.
14: Έτσι, μπράβο,
2: κάτι
14: ναι.
2: Άλλο, κάτι άλλο. Κάτι που μπορεί και το απεύχομαι βέβαια, που μπορεί να ξεσηκώσει όλο τον κόσμο και να τους πάρει με τις πέτρες, είναι μη γίνει κάτι ανάλογο με τα Τέμπη. Να συμβεί, συμβάν, καταλαβες.
14: Τα κάστρα πέφτουν από μέσα και στα Τέμπη αυτό έγινε όμως, το είδες. Οι φιλόδοξοι πάλι είναι μπροστά.
2: Δεν μιλάω, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Άμα γίνει το συμβάν δεν θα έχει τότε φιλόδοξους. Το συμβάν το ίδιο θα ξεσηκώσει πια τον κόσμο, έχει φτάσει στα όρια του... Για να τους πάρει με τις πέτρες. Δεξιοί, αριστεροί, πάντες.
14: Αυτή είναι η γνώμη. Θέλω να σου πω την άποψή μου.
2: Ναι.
14: Πλέον, μετά από τα μπλόκα, μετά από τα συλλαλητήρια, μετά από όσες πορείες και διαμαρτυρίες έχω πάει τώρα όλα αυτά τα χρόνια, μετά από τις κερκίδες, μετά από το ξύλο που έχω παίξει, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί και από το ξύλο που έχω φάει φυσικά από την αστυνομία και όλα αυτά που έχουν συμβεί για τα δακρυγόνα, έξαστε ναι. Καταλήγω, θες να σου πω. Και από τα μακεδονικά ναι. Και τι θα σε πω, θα σε πω να στα πω.
2: Είχα παππού Μακεδονομά, έχω φύγει, έχει φτάσει Σαγκάριους, έχω αριστεία από
14: θες το... Θες να σου πω που καταλήγουμε κάθε φορά. Να βγαίνουν 2-3 μπακαλιάροι μπροστά και τελικά να κατεβαίνουν υποψήφοι με κάποιο κόμμα.
2: Πάντως ποτέ μιλες ποτέ.
14: Άκουσε που σου λέω. Οι φιλόδοξοι μακριά, όσοι φέρνουν τον διχασμό μακριά και οι φιλάργυροι μακριά. Μπορείς να το πεις αυτό.
2: Ναι, ναι. Ένα πράγμα για την κοινωνία έχω να πω. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος, έχω έρθει εκεί πέρα στον Πάτερ Ευθύμιο, στο Σφιγμένο, πολλά τέλος πάντων.
14: Ναι.
2: Ένα πράγμα θέλω να πω. Σε δεξιούς, σε αριστερούς, σε όλους. Εγώ έχω το αγάπαστο πλησίον και όσοι το έχουμε, το έχουμε. Αλλά για να σταθεί η κοινωνία μας σαν ένα σώμα, αν την πάρουμε σαν κάποιο σώμα ας πούμε, ακολουθήσει ένα νόμο. Μην κάνεις στους ανθρώπους αυτό που δεν θες να σου κάνουνε. Αυτό το νόμο ας τον ακολουθήσουμε όλοι.
14: Καλό μεσημέρι.
2: Να είσαι καλά.
14: Παρακαλώ στον επόμενο.
21: Ναι.
14: Παρακαλώ.
21: Μ' ακούς Γρηγόρη, καλησπέρα.
14: Σ' ακούω, ναι, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, Θανάσης είμαι από Αθήνα.
14: Γεια σου Θανάση από Αθήνα.
21: Χαίρομαι που σ' ακούω φίλε.
14: Και εγώ αδερφέ μου, πάμε.
21: Λοιπόν, εγώ θα κάνω δύο κουβεντούλες απλές. Καταρχήν πρέπει να διορθώσουμε κάτι, όχι να διορθώσουμε, να λέμε κάτι, όχι τι ψηφίζει η Μακεδονία, τι ψηφίζουν οι Έλληνες.
14: Ναι, αυτό λέμε, τι ψηφίζουν οι Έλληνες.
21: Έτσι, ναι, όχι τι ψηφίζει η Μακεδονία.
14: Όχι,
21: είναι η Μακεδονία.
14: Απλά ανέφερε τη Μακεδονία αυτός, γιατί είχαμε έναν καλεσμένο ο οποίος είναι δημοσκόπος και είχε αναφερθεί ότι εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκης έχει 17% ο Τσίπρας, που στην Αλφα Θεσσαλονίκης είναι Μακεδόνες οι άνθρωποι και αναρωτιόμασταν και λέγαμε πώς γίνεται να δίνεται τόσο μεγάλο ποσοστό στο Τσίπρα, στη βάση των Μακεδόνων. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό λέγαμε, ναι, γι' αυτό συζητούσαμε.
21: Συνεχίζουμε να κάνουμε την ίδια ανακύκλωση των. Συγγνώμη, κόλλησα τώρα. Για τις...
14: Πολιτικούς.
21: Για τις... Όχι, ναι, των πολιτικών και για τις δημοσκοπήσεις.
14: Ναι.
21: Μην πούμε στο παιχνίδι των δημοσκοπήσεων. Ξέρουμε όλοι μας ότι είναι πουλημένα αυτά τα πράγματα.
14: Ναι, συμφωνώ.
21: Έτσι, είναι πουλημένα από την αρχή αυτά. Και δεν στημένα, είναι πουλημένα τώρα, στημένα, είναι πουλημένα χρόνια.
14: Στημένα είναι.
21: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει ολόκληρο σύστημα που καθοδηγεί όλη αυτή την κατάσταση.
14: Πάμε παρακάτω.
21: Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή μας έχουν γεννήσει και Αμερικανιές, αυτό είπε ο κ. Ζωλόπουλος το πρωί. Έτσι, ρώτησε, θα θέλατε να βγάλω τις, αυτά τα συστήματα που κάνουν και δείχνουν στον κόσμο, αυτά που δείχνουν στην τηλεόραση, τις Αμερικανίες.
14: Συστήματα, ποια συστήματα, ρε παιδιά, ποια συστήματα, εξηγήστε μου, ποια συστήματα.
21: Τα συστήματα. Δεν μου λες, αυτοί...
14: Ποιες Αμερικανίες αυτό, και ποια συστήματα, τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν καταλαβαίνω.
21: Αυτό το πολιτικάντικο που δείχναν στην τηλεόραση τώρα που μου είχαν στηθεί όλοι εκεί πέρα για να τους δει η τηλεόραση.
14: Ποια τηλεόραση, ποιο πολιτικάντικο, δεν καταλαβαίνω τι λες.
21: Λέω για τη Βουλή.
14: Τι για τη Βουλή, αδερφέ, βοήθησέ με, δεν ξέρω τι λες. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λες. Μου λες Αμερικανιές, τα συστήματα...
21: Προχθές στη Βουλή δεν κάνανε την... για τη δημοκρατία της χώρας μας, τη γιορτή.
14: Για τη γιορτή της δημοκρατίας. Για τη γιορτή της δημοκρατίας, άνθρωπε μου.
21: Προχθές στη Βουλή δεν έγινε αυτό το πράγμα. Μαζευτήκαν όλοι 1500 άτομα.
14: Για τη γιορτή αυτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας.
21: Α, συγγνώμη, της αποκατάστασης.
14: Μα δεν υπάρχει δημοκρατία πρώτα απ' όλα. Τι να γιορτάσουμε, δεν υπάρχει δημοκρατία.
21: Μα γι' αυτό σου είπα, αυτά δεν είναι τίποτα. Αμερικανιές είναι μόνο, ξενόφερτα είναι αυτά, καθαρά.
14: Και ποια ξενόφερτα, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ποια αποκατάσταση δημοκρατίας. Δεν έχουμε δημοκρατία, το καταλαβαίνεις. Πλουτοκρατία έχουμε.
21: Το κατάλαβα, αυτό θέλω να πω. Όλοι όπως ήταν στην τηλεόραση.
14: Εδώ ξεπουλάνε τα μνημεία, σήμερα υπογράφουν να πάνε σε ιδιώτες τα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι. Ποια γιορτή και αποκατάσταση δημοκρατίας.
21: Και αυτό το άκουσα.
14: Καλό μεσημέρι, αδερφέ, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Ποια αποκατάσταση δημοκρατίας, δεν τα ξεπουλάνε όλα, υπογράφουν να φύγουν όλα, ναι.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
14: Καλησπέρα.
1: Γιάννης Ελευθερούπολη.
14: Γιάννη Ελευθερούπολη, ακούω λες και είσαι από την Ελευθερούπολη και φωνάζεις. Έλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
1: Τώρα, σε έχω στο αμάξι, σταματάω, λοιπόν.
14: Περιμένω, αλάρμ, ζώνη, τέτοια, σταμάτα να μιλήσουμε.
1: Τέλος, τώρα μ' ακούς.
14: Σ' ακούω.
1: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το έργο σου, για την υπομονή σου. Το μόνο παράπονο που έχω από σένα είναι να βγάζεις πιο συχνά γραμμές, γιατί έχεις όλο το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχεις και πλέον δεν βγάζεις γραμμές να ακούμε τον κόσμο. Για μένα πολύ σημαντικός, προσωπική μου άποψη, έτσι.
14: Ναι.
1: Να ακούμε τον κόσμο.
14: Ξέρεις τι είναι το θέμα μου εμένα, να σου πω τον παραπονό μου.
1: Για πες.
14: Το ότι κάποιοι δεν αφήνουν νέες φωνές να ακουστούνε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ήδη ακούω παράδειγμα τα παρατσούκια, επειδή μου που τους
14: βαθύνουν. Ναι, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να δώσουν χώρο και χρόνο και σε νέους ανθρώπους.
1: Ναι, και από την άλλη, σε μια ευγενική ψυχή δεν θα κλείνεις και τηλέφωνα και να καταμιλάς και λίγο από.
14: Δεν το θεωρώ ευγενικό να του κλείσω το τηλέφωνο του άλλου, πρέπει να το καταλάβει μόνος του.
1: Αυτό λέω.
14: Πάμε για την άποψή σου όμως, άσε όλα αυτά.
1: Λοιπόν, ψηλά το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι. Όσοι μ' ακούτε, αν είστε στο εξωτερικό, γυρίστε πίσω. Αυτή τη χώρα δεν πρέπει να τη χαρίζουμε σε κανέναν. Σε κανέναν.
14: Μα δεν τη χαρίζουμε εμείς, ρε αδερφέ.
1: Εμείς θα τη χαρίσουμε να σηκώσουμε και φύγουμε.
14: Και τι να κάνουμε, κοίτα, εγώ μπορώ να καταλάβω.
1: Ρε παιδί μου, με λίγε και με δόντια, ό,τι μπορείς να παλέψεις. Είναι δύσκολο αυτό που λέω, το ξέρω.
14: Ναι.
1: Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αλλά κάπως πρέπει να το παλέψουμε. Άμα θα φύγει ο Γιάννης, ο Γρηγόρης, η Βαλεντίνα, η Νάντια, ο όποιος και να φύγει, σε ποιο θα τραβήσει τη χώρα αυτήν. Στον κάθε έναν πολιτικό ή στον Χασάν, στον Ιμπραήμ, στον Χαντ και στον δεν ξέρω εγώ σε ποιον, στον Χωσέ. Σε ποιον θα τραβήσει από τον τόπο. Σε ποιον.
14: Αδερφέ, μάξε με.
1: Πρέπει να μείνουν εδώ μέσα και τα
14: κάνουν. Άκουσε με. Άκουσε με. Ο αντίλογος τώρα.
1: Ό,τι θες.
14: Εγώ έχω, σου λέω, το έχω πει αυτό το παράδειγμα πολλές φορές. Έχω φιλαράκι εδώ πέρα το οποίο ήταν στην Επτάλοφο, διανομέας. Μου έλεγε Γρηγόρη, όλη μέρα δουλεύω, είμαι πάνω στο παπάκι και δεν μένει φράγκο. Είμαι στο ενίκιο, το ένα δεν έχω μια μπύρα να πιω. Έφυγε στο εξωτερικό και τώρα έχει πόσα χρόνια φυσικά. Τώρα λέει, αδερφέ, να σε πω κάτι, μου λέει. Έχω λεφτά. Μπαίνω, λέει, και κλείνω τα πιο ακριβά. Και έρχομαι, κάνω διακοπές και γουστάρω. Ναι. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό, λέει, το καταλαβαίνεις.
1: Συμφωνώ.
14: Τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο, γύρνα στην Ελλάδα, ναι, να μην έχεις 2 ευρώ στην τσέπη για μια μπύρα.
1: Συμφωνούμε.
14: Καλό μεσημέρι.
1: Συμφωνούμε.
14: Αφού συμφωνούμε, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Γεια χαρά.
14: Γεια.
3: Δεν έχω παράπονα, πολλά συγχαρητήρια και από μένα. Ό,τι καλό έχει υποθεί, εγώ συμφωνώ και προσπαθάνω. Ήθελα να προσθέσω 2-3 πραγματάκια. Είχατε βάλει ένα ηχητικό παλιότερα, αγαπητέ, και είχαμε τον Εμμανουήλ Μπικάκη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το όνομα Ελβιγκάριος,
4: συγχωρήθηκε τη δεκαετία του 90, την Καρμανιόλα Αθήνα Πάτρα.
14: Βέβαια, και το θυμάμαι.
4: Το επίτευγμα του Μπικάκη, πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ μοναδικό, γι' αυτό άλλωστε και δεν γνωρίζουμε το όνομα, είναι χειριστής ΠΑΟ, πυροβόλο άνευ οπισθοδρομήσεως. Τέλος πάντων, η τεχνική ορολογία του όπλου.
14: Ναι.
4: Το συγκεκριμένο όπλο είναι κάτι σαν παππού στον σύγχρονο μπαζούκα, κάτι βλέπουμε τεράστια σωλήνες που πετάνε. Τέλος πάντων, εκεί πέρα χρειαζόντουσαν δύο άτομα για να.
14: Εφτά τουρκικά τεθωρακισμένα κατέστρεψε με αυτό.
4: Άκου, περίμενε, όχι. Άκουμε, να στα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ καλά το ηχητικό, δεν είχαν υποθεί όλα. Είναι έξι τα άρματα, αλλά είναι και ένα τάγμα. Η διαδικασία είναι ότι χάθηκε με το γεμιστή. Χάθηκε με το γεμιστή και έμεινε μόνος με 8 βλήματα. Βλέποντας, ήταν από τις τελευταίες γραμμές άμυνας που είχε η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή μπροστά από το αεροδρόμιο. Αν έπεφτε το αεροδρόμιο, δεν θα μιλάγαμε για Κύπρο.
14: Αντιαρματικά βλήματα συγκεκριμένα.
4: Ναι, ακριβώς. Ο τύπος λοιπόν τι έκανε, μόλις κατάλαβε πάνω στο πανικό τεχνίδι μόνος του, πήρε το κάθε βλήμα και το έσφυρε σε διαφορετικές γωνίες, διαφορετικά τετράγωνα καθοδόν προς το αεροδρόμιο. Καθώς έβλεπα από μακριά το μηχανοκίνητο τάγμα να πλησιάζει μπροστά τα 9 άρματα, κατέστρεψε τα 6. 9 άρματα και από πίσω τάγμα. Τάγμα, όσοι αντιλαμβάνονται τις ορολογίες, ξέρουν για πόσα άτομα μιλάμε.
14: Ναι.
4: Χτύπησε από την πρώτη γωνία, χτύπησε το τελευταίο. Χτυπώντας το τελευταίο, ακινητοποιήσει τη φάλαγγα. Οι Τούρκοι πήραν θέσεις άμυνας, θα σας πω και ποιος μου τα έχει περιγράψει. Πήραν θέσεις άμυνας, φεύγει στην άλλη γωνία, χτυπάει το πρώτο, εγκλωβίζονται τα υπόλοιπα μέσα. Οι Τούρκοι βλέπουν ότι δέχονται από διαφορετικές γωνίες πυρά, νομίζουν ότι έχουν να κάνουν απέναντι με οργανωμένη άμυνα. Χωρίς πολλά λόγια, με τα υπόλοιπα τρία, κατέστρεψε τρία ενδιάμεσα. Το τέταρτο που πήγε να διαφύγει, το πέτυχε εν κινήσει. Οι Τούρκοι τρέξανε να καλυφθούν μέσα σε διόροφο κτίριο και το ισοπαίδωσε με τα δύο τελευταία. Δεν είναι μόνο τα άρματα, είναι και πολύ έμψυχο δυναμικό των Τούρκων, που έφυγε από τα χέρια αυτού του ανθρώπου.
14: Έτσι, σωστά.
4: Διδάσκονται τα πετραγμένα
14: του. Για πες μου που έχει ένα άγαλμά του. Έχει άγαλμά του πουθενά?
4: Ναι ρε, μέσα μας.
14: Πέρα από μέσα μας. Πού άλλο έχει?
4: Όταν έχει δεν μπορούμε, τώρα δεν έχουμε τα υλικά.
14: Στο χωριό του εκεί, στόλη Ηρακλείου, στο χωριό του έχει νομίζω.
4: Μπράβο, κάτι είναι γι' αυτό.
14: Μέχρι εκεί. Δεν τον έχουμε κάνει ήρωα όμως.
4: Τον έχουμε κάνει εμείς ήρωα.
14: Εμείς τον έχουμε κάνει, αδερφέ, αλλά δεν τον τιμάει το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό που λέω.
4: Το έθνος όμως είναι. Έχει τους ήρωες αυτούς και γραμμένους.
14: Εσύ το θυμάσαι. Σε δύο γενιές, άμα δεν έχει άγαλμα, θα το θυμούνται.
4: Ακούστηκε εξαιτίας του. Ακούστηκε.
14: Δεν ακούει. Δεν ακούει. Άρχισε το μονόλογο. Άρχισε το μονόλογο.
4: Συγγνώμη.
14: Άρχισε το μονόλογο, αδερφέ. Δεν μ' ακούς. Άρχισε το μονόλογο. Σου μιλάω και δεν μ' ακούς, αδερφέ. Δηλαδή να μην μιλάω εγώ, μιλάς μόνο εσύ.
4: Αν είναι δυνατόν.
14: Μα σε ρωτάω κάποια πράγματα και δεν μου απαντάς. Λες τα δικά σου. Πώς θα γίνει συζήτηση έτσι?
4: Στο απάντησα, το έθνος το τιμάει, ο λαός το τιμάει.
14: Ποιο έθνος, σου λέω, οι επόμενες γενιές, αν δεν υπάρχει ένα άγαλμα, κάτι να διαβάσουν κάπου, πώς θα το θυμούνται?
4: Αδερφέ, τα παιδιά μου το ξέρουν ήδη.
14: Τα δικά σου τα παιδιά το ξέρουν, των υπολείπων το ξέρουνε.
4: Ό,τι περνάει από το χέρι μου κάνω.
14: Μα δεν μιλάμε για σένα, ρε αδερφέ, μιλάμε εδώ πέρα για όλη την Ελλάδα.
4: Όλη η Ελλάδα, ρε Γρηγόρη, δεν μπορούμε να πούμε όλοι στη διαφάνεια.
14: Όχι, ρε, πρέπει να γίνει άγαλμα. Πρέπει να γίνει άγαλμα του Μπικάκη, πρέπει να πει.
4: Πολλά άγαλματα, αδερφέ, μαζί του, πολλά άγαλματα.
14: Καλό μεσημέρι.
4: Να σου πω κάτι ακόμα.
14: Πες.
4: Το πώς θα βγάλουμε άμυνα και ποια είναι η διέξοδος από την παγίδα που έχουμε πέσει. Ζούμε στους χειρότερους καιρούς, στις χειρότερες στιγμές του ελληνισμού. Ο μοναδικός τρόπος για να βγάλουμε άμυνα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να διατηρήσουμε το ικανότερο χαρακτηριστικό που έχουμε, τη γλώσσα. Να σταματήσουμε να ακροτηριάζουμε τη γλώσσα μας και να περιορίζουμε το λεξιλόγιο μας είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε τηλεκοντρόλ και ούτω καθεξής. Ο λόγος που πρέπει να συμβεί αυτό είναι γιατί υπάρχει μια αναμφισβήτητη σειρά που ισχύει για όλους μας, ανεξάρτητα με το τι την καταλαβαίνει και τι όχι. Οι σκέψεις γίνονται λέξεις. Οι λέξεις γίνονται πράξεις. Οι πράξεις είναι ο εαυτός. Ο εαυτός είναι οι σκέψεις. Εγώ, αγαπητέ Γρηγόρη, λέγοντας διαδίκτυο,
5: μετά από αυτή τη λέξη στο μυαλό μου μπορεί να παράξει άπειρες επόμενες λέξεις.
14: Ωραία, αυτό πρέπει να διδάσκεται και στα σχολεία όμως, αδερφέ μου. Και στα σχολεία τη σχολική ύλη την καθορίζουν άλλοι. Το θέμα είναι να αλλάξουμε αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί μόνο μέσα από την εξουσία θα μπορούμε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα και να οργανώσουμε σωστά την κατάσταση, ώστε να υπάρχουν και αύριο μεθαύριο Έλληνες και όχι ραγιάδες. Καλό μεσημέρι, περιμένει κι άλλους. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Γεια σου, Γρηγόρη.
14: Έλα, αδερφέ.
6: Είμαι ο Κώστας.
14: Έλα, ρε Κώστα.
6: Από τα νότια παράλια, από την Πύλο.
14: Γεια σου, ρε φίλε, από την Πύλο.
6: Είμαι άνω των 70. Αλλά κι εγώ αγωνίζομαι, επειδή άκουσα κάποιο φίλο να λέει για τους άνω των 70. Να σου πω κάτι. Πάω στο μαγαζί να ψωνίσω, έτσι.
14: Ναι.
6: Εφόσον έχω γράψει το 30% που λένε να παίρνουν με κάρτες. Του λέω, φίλε, πάρε μετρητά για να μην στα πάρει η τράπεζα τον ταβαντζηλίκι της. Με κοιτάνε όλοι περίεργα. Δεν το λέει κανένας αυτό. Τους λέω, πέστε σε αυτόν που σας φτιάχνει τις αποδείξεις, να λέει τόσο η αξία, τόσο το ΦΠΑ, τόσο για την τράπεζα αν θυρώσεις με κάρτα.
14: Δηλαδή λες στο καταστηματάρχη να φοροδιαφεύγει, αυτό του λες στην ουσία.
6: Όχι, δεν φοροδιαφεύγει. Όταν εγώ πληρώνω ρευστό, ο καταστηματάρχης κρατάει το ρευστό, πληρώνει το ΦΠΑ του, γιατί το χτυπάει στην ταμιακή μηχανή.
14: Άρα το χτυπήσει.
6: Αυτό που γυρεύει η τράπεζα από την κάρτα.
14: Να πληρώνουμε τριπλεμετρητά, δηλαδή, θες να πεις.
6: Όταν συμπληρώνουμε το 30% που λέει για την, για να είμαστε να έχουμε φοροαπαλλαγή, από εκεί και μετά πληρώνουμε μετρητά. Γιατί να μην τα παίρνουν οι καταστηματάρχες να στηριχτούν στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδιο κτλ. Και πληρώνεις με κάρτα. Αλλά όταν πας σε ένα μαγαζί να πάρεις ένα βρακί, να πούμε.
14: Είναι ανάλογα το επάγγελμα, αδερφέ μου. Είναι ανάλογα το επάγγελμα, έτσι.
6: Δεν είναι όλο το ίδιο.
14: Άμα κάποιος, ας πούμε, δεν έχει ταμείο μετρητών σε μια επιχείρηση, δηλαδή άμα είσαι μια επιχείρηση εστίασης, θα έχεις και μετρητά να μπορείς να καταναλώσεις. Άμα τώρα είσαι κάπου αλλού που η μισθοδοσία σου είναι τραπεζικό, γιατί σου λέει γιατί να τα βγάλω, γιατί να τα κουβαλάω. Έχει αλλάξει. Ναι. Συμφωνώ εγώ σε αυτό που λες, ότι γενικά πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση στην οποία μπορούμε να έχουμε χρήματα στο χέρι μας. Γιατί αν όλα γίνουν ψηφιακά, κινδυνεύουμε.
6: Και αυτό, αλλά να σου πω και κάτι ακόμα. Γιατί ο αγώνας αυτή τη στιγμή είναι κατά των τραπεζών. Έχεις

0: να τραβήξουν τα λεφτά τους.
1: Γιατί,
0: γιατί οι τράπεζες έτσι είναι, έχουν αυτό εδώ πέρα, έχουν την εξουσία και σου λένε δεν γίνεται. Άμα δούνε ότι χάνουν πολύ ρευστό, θα κλείσουν τις τράπεζες, το λέω.
1: Ας τις κλείσουν να καταλάβουν αυτοί που έχουν τα πολλά. Αυτοί που έχουν τα λίγα, τι έχουν να χάσουν. Αυτοί που έχουν τα πολλά και τα έχουν μέσα παρκαρισμένα, να μην μπορούν να πάρουν. Έτσι είναι ο αγώνας.
0: Κοίτα, από τη στιγμή που οι τράπεζες αυτές έχουν επιβιώσει με δικά μας λεφτά, ανακεφαλαιοποιήσεις, τώρα τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται να πω, είσαι μεγάλος άνθρωπος. Εδώ πέρα τι να συζητήσουμε, είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Από παντού μας αρμέγουνε. Το θέμα είναι πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση.
1: Αυτό ακριβώς σου λέω, ότι χρειάζεται πετραδάκι-πετραδάκι αγώνας ο καθένας μέχρι να φθαρεί η κατάσταση. Αλλιώς δεν λύγεται το θέμα.
0: Όπω με θύμισε τώρα ένα τραγούδι, πετραδάκι-πετραδάκι Ανθόπουλος. Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Υγεία να έχεις. Υγεία, παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. Πετραδάκι-πετραδάκι και από το Μενιδιάτη. Από το Μενιδιάτη, όχι Ξανθόπουλο. Από το Μενιδιάτη θα το βάλουμε. Το παλιό, το γνήσιο. Πω, τι τραγούδι πέταξε τώρα κατά λάθος εδώ πέρα ο πάπους. Παρακαλώ, ναι. Έλα, καλησπέρα, κλείσε το ράδιο.
2: Καλησπέρα.
0: Πάμε.
2: Γρηγόρη μου, Σερέντη, Λεβέντη. Χαίρομαι που σ' ακούω.
0: Γεια σου, αδερφέ.
2: Έχω να σου μιλήσω πάρα πολύ καιρό, κάνα εξάμηνο περίπου, εφτάμηνο. Είμαι ο Σπύρος από Αθήνα.
0: Γεια σου, Σπύρο.
2: Με το ταξί, τότε που μιλάγαμε για τις απεργίες.
0: Έλα, Σπύρο.
2: Τότε που σου είχα πει ότι θέλω να βρεθούμε στην κερκίδα μαζί και να δούμε ένα μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τα κασκόλα αγκαλιασμένοι.
0: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπορεί, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ε?
0: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, άμα θες, έλα.
2: Α, ό,τι πείτε ρε παιδιά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα κανένα.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, όλοι μαζί, μια γροθιά, μια αγκαλιά. Χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες. Λέει, καταλείπουμε την πατρίδα, ακόμα και να βρίσκαμε τόπο παραδεισένιο. Γιατί ο παράδεισος είναι εδώ, για όλους μας. Αυτή είναι η χώρα μας, αυτό είναι το έθνος μας, αυτή είναι η θρησκεία μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας. Θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταία γρανίδας. Για όλα γρήγορα. Εγώ βάζω μέσα στο αυτοκίνητο το σταθμό, το Mike FM στην Αθήνα, και σε ακούνε κάποιοι άνθρωποι και λένε αυτόν τον άνθρωπο, το παιδί κάπου το ξέρουνε. Δεν γνωρίζει ο κόσμος. Συνεχώς αφύπνιση. Συνεχώς ενημερώνουμε τον κόσμο για το πού ακούγονται οι φωνές της αλήθειας και ποιοι άνθρωποι πραγματικά δεν διακυβεύουν το μέλλον μας αρνητικά. Έσχος και ντροπή αυτή η δημοκρατία που έχει γίνει από δι με ήττα, με έψιλον γιώτα. Και να χαίρονται στις δεξιώσεις για ένα κράτος που κατάματα στα μούτρα μας που έχουν ξεπουλήσει μέχρι και την περιουσία τον πολιτισμό μας. Αν είναι δυνατόν, χώροι αρχαιολογικοί, πολιτισμός ελληνικός, να δίδεται στις ιδιωτικές εταιρείες. Και ο έσχος δεν πάει άλλο, παιδιά. Ξεπέρασαν πλέον και το όριο πλέον της Κολομβίας. Εδώ μιλάμε για εθνική προδοσία. Τι άλλο να πω, ρε Γρηγόρη.
0: Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, αδερφέ μου. Ο Έλληνας, αν δεν θέλει να καταλάβει, δεν θα καταλάβει.
2: Και να σου πω αυτό που γελάω με τη δική μου τη δουλειά. Βιάζει μια το ΣΑΤΑ στην Αθήνα, μια εξαγγελία, ότι λέει πριν τις εκλογές, μόλις εξαγγελθούν εκλογές, λέει, θα κατεβούμε σε απεργία διαρκείας. Τώρα λέω, τι να σου πω, λέω και σένα, λέω. Τι να σου πω και σένα, λέω. Τότε που ήταν οι αγρότες, και αν θυμάσαι τι σου έλεγα στο ράδιο, που κατεβήκανε στα μπλόκα, ήταν η ευκαιρία των Ελλήνων να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Μαζί με τους αγρότες, όλος ο ελληνικός λαός, σύσσωμος.
0: Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, ρε Γρηγόρη.
0: Γεια σου, αδερφέ. Χαιρετίσματα κάτω στην Αθήνα. Παρακαλώ, στον επόμενο.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω σε εσάς και στους υπόλοιπους.
0: Για πείτε.
3: Πόσες όδους υπάρχουν με το όνομα Καραμαλή, Παπαθανδρέου, Ηρών Πολυτεχνείου, Εθνάρχου Μακαρίου?
0: Πολλές τώρα, αμέτρητες. Ναι, αμέτρητες.
3: Δεν θα πείτε ότι απευθύνεστε μόνο σε Έλληνες και σε ελληνόφωνους? Και θα είμαι πολύ σύντομος. Σαν αύριο υπάρχει μια επέτειος ενός δημοψηφίσματος για το πολιτιακό δημοκρατικό σύστημα της Ελλάδος. 29 Ιουλίου 1973. Μέσα σε κάποια άρθρα υπήρχε οικονομικός έλεγχος των κομμάτων, μεταστάσεις βολευτών. Πόσες θητείες θα πρέπει να είναι οι βολευτές στο κοινοβούλιο? Με προεδρική δημοκρατία, με πρώτο πρόεδρο τον Παπαδόπουλο τον Γεώργιο για 7 χρόνια. Και με αντιπρόεδρο. ίσως το καταλάβετε. Όταν

0: καλέσετε.
1: Ναι, και...
0: Τι καταλάβατε από αυτό?
1: Ότι λες, αυτό που λες, ότι μόνιμο θα έπρεπε να ελέγχονται όλοι, ναι. Και τώρα τι κάνουμε? Ωραίο αυτό τι το 1973, καλό αυτό. Τώρα τι κάνουμε?
0: Ακούστε με.
1: Είπες τι έγινε το 1973, αδερφέ, σε ακούω τόση ώρα, άκουσε με ένα λεπτό.
0: Υπάρχει παραβίαση συντάγματος, υπήρχε δημοψήφισμα, δεν υπήρχαν εκλογές.
1: Φίλε μου, άκουσε με λίγο. Μιλάς τόση ώρα, σε ακούω και πάω να σου μιλήσω και με διακόπτεις.
0: Δεν σας διέκοψα.
1: Με διέκοψες, βέβαια με διέκοψες.
0: Δεν σας διέκοψα.
1: Μα δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου. Σου λέω, ωραία, μίλησες για το 1973 και τι τότε έλεγε ο Παπαδόπουλος και τι έγινε τότε. Σήμερα καταπατούν το Σύνταγμα, συμφωνώ μαζί σου. Και τι κάνουμε τώρα?
0: Το πολιτιακό σύστημα της Ελλάδος λύθηκε και το πολιτικό.
1: Ναι, τι κάνουμε, το πρόβλημα το ξέρουμε, τη λύση δεν έχουμε.
0: Αναφέρετε συνέχεια γιατί μιλάτε ότι κοιμούνται. Ο ελληνικός λαός, οι ελληνόφωνοι κοιμούνται.
1: Η λύση ποια είναι, αδερφέ μου, πες μου?
0: Υπάρχει κόμμα που μπορείς να το καταλάβεις, 4 χρόνια σου έρχονται λογαριασμοί. Για 4 χρόνια δεν μπορείς να σκεφτείς.
1: Η λύση ποια είναι λοιπόν, ένα κόμμα?
0: Όχι ένα κόμμα ακόμα. Ο κύριος Πλεύρης μιλάει για συγκεκριμένα. Ήταν βοηθός του Λαδά. Πέστε του πόσα κόμματα υπάρχουν που απευθύνονται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.
1: Τον Κωνσταντίνο Πλεύρη.
0: Όχι των Ελληνοφώνων.
1: Τον Κωνσταντίνο Πλεύρη.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, θα ρωτήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη αύριο, θα τον καλέσω να τον ρωτήσω.
0: Καλό μεσημέρι. Σα λέγω, άμα θες να το πω.
1: Θα τον ρωτήσω τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη αύριο, θα τον βγάλω τον κύριο Πλεύρη αύριο να μας τα πει όλα. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Βγαίνει στον αέρα για να μου πει να ρωτήσω τον Πλεύρη. Σε λέω, ποια είναι η λύση, ρε φίλε. Πε μου εσύ τη λύση. Και μου λε, ρώτα τον Πλεύρη που ήταν μαζί με το Λαδά. Εγώ ξέρω τι θα μου πει ο κύριο Πλεύρη. Έχω κάνει εδώ πέρα χίλιες συζητήσεις με τον κύριο Πλεύρη. Κύριο Πλεύρη θα μου πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κομμουνιστές. Ότι πρέπει να ξαναφέρουμε να πάμε στον τάφο του Μεταξά, να το πατήσουμε νέες αδρεναλίνης να ξανασηκωθεί. Κάτι τέτοια θα μου πει ο κύριος Πλεύρης. Και ότι έχει στείλει 500 αναφορές στην κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν τον απαντάει. Και στην Κανέλη. Χίλιες συζητήσεις έχω κάνει τον κύριο Πλεύρη. Και με λες, ρωτά τον κύριο Πλεύρη, του τα έχω ρωτήσει αυτά. Εσύ τι λες είναι το θέμα. Γι' αυτό βγαίνει στον αέρα. Και θα ρωτήσω εγώ τον κύριο Πλεύρη αύριο. Και πάλι, τι να κάνουμε, κύριε Πλεύρη, εδώ πέρα. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου.
2: Κυριάκος από Κατερίνη.
1: Έλα, Κυριάκο.
2: Ρε φίλε, άμα δεν ξυπνήσουμε μόνοι μας, στην προσωπικό επίπεδο καθένας, να δούμε τον εαυτό μας και να γίνουμε κάθε μέρα που θα ξυπνάμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, δεν θα υπάρχει ποτέ ισχυρά σε αυτόν τον τόπο. Ποτέ. Γιατί όλοι κοιτάμε την πάρτη μας, κοιτάμε όλοι τον εαυτό μας. Έλα, δεν βαριέσαι τον ένα, δεν βαριέσαι τον άλλον. Ναι. Ας είναι καλά το παιδί, βολέψω εμένα τον εαυτό μου, το παιδί μου. Άμα δεν βαριέσαι ο άλλος, έπεσε στον δρόμο, σιγά το βρει ο επόμενος. Και δεν βαριέσαι. Αν σε προσωπικό επίπεδο δεν ξυπνήσουμε, δεν υπάρχει σωτηρία. Και αν πιστεύω, όπως άκουσα και προηγουμένως έναν αυτό τον κριτικό στην Κύπρο που πήγε και πολέμησε, εγώ θα ήθελα για παράδειγμα, μπορώ να βγαίνω και κάθε μέρα κάποιος, ας πούμε, και να έλεγε για τον τόπο του κάτι ονείρο, αδερφέ. Ποιος πέρασε τον τόπο σου και έκανε κάτι, για παράδειγμα, πολέμησε. Εγώ μπορώ να πω, ας πούμε, για μένα, στο Σβορώνο Πιέρια, συνταγματάρχης Σβορώνος. Μπορώ να πω γι' αυτό. Μπορούν να βγουν και να θυμούνται. Ενώ έχει γίνει κάποτε μια ερώτηση, κάνα παρέλαση στα παιδάκια. Ρώτησαν τι σημαίνει αυτή η παρέλαση και όλα αυτά. Δεν ήξερε κανένα να απαντήσει. Ούτε ένα στο ίδιο χωριό. Ούτε καν ποιος είναι αυτός,
1: ναι,
2: ο
1: χωριός. Ναι, να σου πω όμως κάτι σε αυτό που λες. Εμένα στο χωριό εκεί πέρα που είμαι τώρα είναι ο Κουτίφαρης. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Ο Κουτίφαρης. Ξέρεις γιατί τον ξέρω τον Κουτίφαρη? Γιατί έχει την πλατεία. Γιατί εσύ δεν τον ξέρεις? Εγώ ξέρεις γιατί τον ξέρω, όμως εγώ παραδέχομαι. Για τον ξέρω γιατί έχει την πλατεία, ρε φίλε, άγαλμα.
2: Μπράβο.
1: Άμα δεν είχε άγαλμα. Και επειδή είναι και ο τάφος του εκεί πέρα και στο...
2: Ναι.
1: Αλλά σου λέω, άμα δεν είχε άγαλμα...
2: Δεν θα ήξερες.
1: Θα ήξερα.
2: Ούτε καν.
1: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αγάλματα και μνημεία.
2: Και μνημεία και αγάλματα, αλλά και σε κάθε τόπο να γνωρίζουν τα παιδάκια την ιστορία. Ότι σε αυτόν τον τόπο πέρασε ο συνταγματάρχης Βορώνος, η 7η μεραρχία, γι' αυτό και εξού η 7η μεραρχία στην Κατερίνη, και πολέμησε τους Τούρκους έξω από το χωριό και σκοτώθηκε. Τον είδανε, για παράδειγμα, οι φαντάλοι του να σκοτώνεται, ορμήξαν και τους πήρανε σβάρνα τους περισσότερους και σηκώθηκαν, τρόπηκαν σε φυγή προς ένα άλλο χωριό.
1: Μα έχουν υπάρξει τόσες μάχες. Τώρα, εγώ για παράδειγμα σου μιλάω για τη μάχη του Κιλκής το 1913. Τώρα, εδώ πέρα ήταν ταγματάρχης πεζικού αυτός, πολέμησε εκεί πέρα, είπε προχωράμε μεγαλειότατε. Έγινε εκεί ο χαμός, ο κακός χαμός πάνω στα βουνά.
2: Ναι.
1: Πού να ψάξει τώρα ο νέος άνθρωπος εδώ πέρα τώρα, τι είχε γίνει το 1913 και ποιοι ήταν οι ήρωες? Πρέπει να υπάρχουν αγάλματα, μνημεία, αναφορές και κάπου να πηγαίνεις να βλέπεις, να λες ποιος είναι αυτός, να τον ψάχνεις, να βλέπεις ποιος ήταν. Αλλιώς κλάφτα.
2: Τίποτα. Υπήρχε ένα μνημείο του συγκεκριμένου εδώ σε εμάς, έξω στο Σβορώνο. Τίποτα. Κάθε χρόνο πήγαμε να καθαρίζουν τα χόρτα για να πάμε μέχρι να δώσουμε. Πριν 2 χρόνια βάλανε ένα άγαλμα μπροστά στην εκκλησία. Πριν 2 χρόνια.
1: Άκου να σου πω, αν ψοφήσω, βάλε ένα άγαλμα εσύ προσωπικά, θα αναλάβεις το κόστος. Λέγε.
2: Έλατε.
1: Τώρα να το κρατήσεις το ηχητικό.
2: Το αναλαμβάνω, αδερφέ. Θα το αναλάβω.
1: Κράτα το τηλέφωνο λίγο μέσα να του στείλουμε το λογαριασμό. Όταν ψοφήσω, πάνε κανένα άγαλμα μου έξω από το σπίτι του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Τουλάχιστον να βγαίνουν να με βλέπουν. Να σπάζω.
2: Τα μεταφορικά θα μου βγουν πιο ακριβά, αδερφέ.
1: Έξω από το σπίτι του θέλω να βγαίνει από την πόρτα και να με βλέπει κατευθείαν μπροστά του. Γίνεται.
2: Εγώ πιστεύω. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ γίνεται. Από μένα θα γίνει. Σου δίνω το λόγο μου.
1: Καλά, εντάξει. Γιατί έδωσε το λόγο τώρα θα πα να κάνει όταν ψοφήσω άγαλμα απέναντι του σπίτι του Μητσοτάκη και το σοβαρά το λε τον αυτό.
2: Κι άμα πεθάνω, κι άμα πεθάνω πρώτος.
1: Δεν σε πίστεψε κανένας.
2: Ας δώσω άλλους, δεν με ενδιαφέρει. Κι άμα πεθάνω πρώτος.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις. Εγώ σε βάζω και υπογραφή έμαθες.
2: Κάτσε καλά τώρα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις, σου λέω. Κράτα τον αριθμό του, κράτα τον αριθμό του.
2: Κράτα τον αριθμό.
1: Θα πάω να κάνω διαθήκη. Έχει δώσει τον αριθμό του και έχει δώσει και τον λόγο του. Αν δεν το κάνει, να αφαιρεθεί από τα παιδιά του ο λογαριασμός.
2: Δεν χρειάζεται, θα κάνω τον άνω κάτω, θα βρω πρώτο θα το κάνω.
1: Με τι, με τέτοιο.
2: Με τι?
1: Με τι υλικό θα είναι το άγαλμα?
2: Με τι θα είναι?
1: Από τι υλικό θα είναι το άγαλμα?
2: Μάρμαρο.
1: Τι μάρμαρο κιόλας.
2: Εκεί θα είναι, τι θα, τι άλλο μπορώ να κάνω?
1: Και μάρμαρο, γράψτε το δώρα, και μάρμαρο λέει. Έχει πει μέσα 20 χιλιάρικα ο άνθρωπος και δεν το ξέρει.
2: Είναι τρελός αυτόν τον τόπο, πάρ' το χαμπάρι.
1: 20 χιλιάρικα μέσα είναι από ένα τηλεφώνημα στο ράδιο.
2: 20 χιλιάρικα.
1: Τι μικρό θα είναι το άγαλμα? Κάτσε, περίμενε, τι άγαλμα θα κάνεις, ένα εκατοστό άγαλμα?
2: Θα σε κάνω άγαλμα, δεν είπαμε το
1: πόσο, τώρα. Πόσο ύψος θα έχει το άγαλμα?
2: Τώρα σου μαρέψω μια πρωτομήρα σε καλά.
1: Κάτσε ρε αδερφέ, με είπες άγαλμα από μάρμαρο μπορεί να είναι ένα εκατοστό και μετά να με έχει πιάσει κότσο. Πόσα μέτρα θα είναι το άγαλμα?
2: Συγγνώμη τώρα δουλεύεις. Ρε είσαι τρελό για δεύτερο.
1: Τώρα που γυρνάει, είναι ο δικηγόρος μέσα, καταγράφει, ναι πες.
2: Λοιπόν, δεν είσαι ο μοναδικός τρελός.
1: 1,5 μέτρο το άγαλμα, λέγε.
2: Λέει, δεν μπορώ να πληρώσω το πολύ φτωχανάκι.
1: Άσε το πρόλογο το τσιγκάνικο.
2: Δεν δουλεύεις.
1: Άσε το πρόλογο το τσιγκάνικο. Ήρθες να μου τάξεις εδώ τώρα αγάλματα μαρμάρινα να πούμε και θα με ξεχάσεις.
2: Εσύ τα ξέρω εγώ. Εσύ το πες μόνος σου και εγώ συμφώνησα.
1: Εσύ είπες συμφώνησες, θα το κάνεις είπες.
2: Εσύ φώνησες γιατί δεν πάρεις το χαλάσο χαντί, γιατί δεν μείνεις είσαι μοναδικός.
1: Και θα σε αφήσουνε νομίζεις να κάνεις άγαλμα έξω το σπίτι του Μητσοτάκη.
2: Και δεν με αφήσεις, δεν με αφήσεις, λίγο παρακάτω το κάνω, γιατί έτσι άλλως θα φάω και ξύλο για να πάω το
1: γιατί
2: κάνω.
1: Λίγο παρακάτω θα σε αφήσουνε νομίζεις.
2: Παρακάτω σίγουρα
1: θα με αφήσεις. Πρώτα απ' όλα σε κάνω εγώ μια ερώτηση. Σε ποιο από τα 45, σε ποιο από τα 45 σπίτια θα το κάνεις?
2: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ, δεν διάλεξε, πού θες να το κάνεις, για 45, πας διάλεξε ένα μέρος.
1: Στα καινούρια που πήρε τα δύο στα Ζαγοροχώρια εκεί.
2: Στα Ζαγοροχώρια ρε φίλε, έχω τρέξει και έναν αγώνα, είναι ωραίο το μέρος.
1: Εκεί ναι, όλα πέτρινα να είναι μαρμάρινο για να του τη σπάει, είναι και τέτοιος να του τη σπάει το μάρμαρο εκεί.
2: Εκεί το μεταξύ δεν μπορεί, δεν έχει πεζοδρόμια και τέτοια και ξέρω εγώ είναι στενή η δρόμη, το κοτσάρω απέναντι από το δρόμο.
1: Όχι, μέσα στη μέση του δρόμου, εμπόδιο! Μέσα στη μέση του δρόμου!
2: Κάνε μου μια χάρη. Μπορεί να αγοράσει από απέναντι κάνα εκόπεδο, κάνα αυτό, του κοτσάρι εκεί μπροστά.
1: Θα του το βάλει μπροστά στην πόρτα εκεί το άγαλμα να μην μπορεί να μπει σπίτι του.
2: Θα το πετάξει, ρε αδερφέ, δεν γίνεται. Πατά τα λεφτά.
1: Άμα το πετάξει, εσύ υπεύθυνο μετά, να ξέρει.
2: Εγώ. Τι έβαλα και καραούλη εκεί πέρα να γίνει το άγαλμα.
1: Απέναντι θα στήσει σκοπιά να κάτσει εκεί.
2: Και τι θα κάνω, ένα άγαλμα το πουλήσω και μετά αυτό, ένα αρμαρό σκοπιά εκεί πέρα.
1: Έτσι και αλλιώς ένα εκατοστό θα το αγαλμάσει, αδερφέ, δεν υπάρχει πρόβλημα, περνάει από πάνω. Από πάνω θα περνάει ένα εκατοστό, έτσι θα με πουλήσει εδώ.
2: Πέρασαν εσύ και εμείς ένα χωριές, εγώ είμαι εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, Πετραδάκι, τραγούδι έχει τώρα, γεια. Γεια σου, παρακαλώ, τον επόμενο, πάμε τελευταίος. Έπεσες κι εσύ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης, Νότος Νιούς στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Τι άλλο θέλετε? Κάνε λέει ένα άγαλμα. Τι λέει, κάνε ένα άγαλμα, τι τίτλο θα βάζαμε από κάτω? Να φωνάζει λέει να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Γρηγόρης, αυτός που δεν σταμάτησε ποτέ να φωνάζει να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Τι Γρηγόρης ρε, σκέτο Γρηγόρης και δεν είμαι Γρηγόρης, Γρηγόριος είμαι κανονικά. Βαπτισμένος Γρηγόριος είμαι. Ήδη ξεκινήσατε και γράψατε και λάθος όνομα. Με λάθος όνομα θα με βάλετε ρε. Τραγουδάκι και τα λέμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι, μας έχετε τρελάνει, έχουμε μείνει καραβλοί.

0: με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Την ίδια ώρα, σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στη διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα, δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το Πασόκ. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότεροι από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο ήλιο και διακίνηση των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Να επιστρέψει στη φυλακή και να μην εκτίσει την ποινή του κατοίκων, ζήτησε ο 82χρονος που ανατείναξε με μπριστικό μηχανισμό το σπίτι του γιού του τον περασμένο Νοέμβριο στο Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης. Κατασβέστηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Λυτή Θεσσαλονίκης, για την οποία κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου, φωτιά και στην Πάρο στην περιοχή Καμπή σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112 και εκενώνονται περιοχές. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε 13 περιοχές της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τις φωτιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νότιο-δυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5-7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τον νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη 34 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 και 33 βαθμούς Κελσίου. Πολλή επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τρίτη, έχουμε φτάσει 28 Ιουλίου του 2026. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για να δώσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα μέσα από τον Focus 103,6, από την ραδιοφωνική σφήνα στα σπόρο, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Και μάλιστα σήμερα έχουμε πολύ πράγμα. Και έχουμε και ειδήσεις, έχουμε και ρεπορτάζ, έχουμε και συνεντεύξεις στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία κάθε μέρα βγαίνει από τις 4 έως 6 και ενημερώνει τους φίλους ακροατές του Focus. Είναι η πρώτη αθλητική πινελιά του Focus από το πρωί, τώρα στις 4 μέχρι τις 6. Το πιο σημαντικό, ή αν θέλετε η είδηση με τα φρέσκα κουλούρια, είναι η επιστροφή των παγκόσμιων πρωταθλητών του Πόλο στην Αθήνα, όπου ήταν πλήθος κόσμου εκεί. Επιφύλαξε αποθετική υποδοχή στους παγκόσμιους πρωταθλητές που εμφανίστηκαν με τα χρυσά μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αξίζει να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην είναι στην εθνική ομάδα, ο προπονητής, οι παίχτες, όλοι αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς και τα συγχαρητήρια Ο Βρούτσης, ο οποίος ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, είπε ότι το πόλο είναι το εθνικό άθλημα των Ελλήνων. Εγώ σας τα έχω πει εδώ και πολλές φορές ότι τα δύο αθλήματα τα οποία ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία μας φέρουν διακρίσεις είναι το πόλο ανδρών γυναικών και το μπάσκετ. Δηλαδή στα άλλα αθλήματα περιμένουμε τα ομαδικά, ποδόσφαιρο, handball, βόλεϊ ενδεχομένως κλπ. Κατά το παρελθόν είχαμε επιτυχίες, όπως και να το κάνουμε, σε όλα τα αθλήματα, αλλά αυτοί οι οποίοι, αυτά τα αθλήματα τα οποία σταθερά κρατάνε και μας δίνουν διακρίσεις πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, είναι το πόλο ανδρών γυναικών και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και το μπάσκετ, που ξεκινάει βεβαίως το μπάσκετ από τα πρωταθλήματα παιδών, από την εθνική παιδών δηλαδή, παιδών, εφήβων, ανίδων κλπ. Και νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Βρούτσι έρχονται ως συνέχεια των όσων λέμε για την περίπτωση της εθνικής ομάδας του Πόλο, που χρειάζεται οπωσδήποτε το δικό της σπίτι. Ό,τι και να λέμε τώρα, ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να φτιάξει η πολιτεία ένα κολυμβητήριο αποκλειστικά για το Πόλο. Τίποτα άλλο. Για το πόλο. Να μπορεί να κάνει ακόμη και διοργανώσεις, να μπορεί να έχει μέσα και δωμάτια στα οποία θα μπορούν να κοιμούνται αθλητές από όλη την Ελλάδα για να γίνεται και η υποδομή, να γίνονται υποδομές του πόλο. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται κάποιες αποφάσεις, τις οποίες ο άσχετος αυτός που είναι σήμερα υπουργός αθλητισμού δεν μπορεί να τις κάνει ποτέ. Ακούει δεξιά, ακούει αριστερά. Να είχαμε να λέγαμε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ακούσετε από το Βρούτσι. Και μια ερώτηση προς τον κύριο Βρούτσι. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, με τα έργα στο Καφτατζόγλιο, τι θα γίνει? Αρχίζει το πρωτάθλημα 22-23 του μηνός. Άντε ο Ηρακλής δεν παίζει 22, άντε δεν παίζει 29 Αυγούστου. Παίζει μετά, αρχές Σεπτεμβρίου. Θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο αρχές Σεπτεμβρίου? Για να δούμε αν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί πολύ παραμύθα έχει πέσει. Και αυτό θα το καταλάβουν και οι φίλοι του Ηρακλή λίγο αργότερα, πιστεύω, όταν θα πλησιάζει η έναρξη του πρωταθλήματος, με τον Ηρακλή να κάνει καλές μεταγραφικές κινήσεις και μετά την μεταγραφή του Λόπεθ, την οποία έκανε χτες, που είναι ο Ήβη Λόπεθ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, έμπειρος κλπ. Ο Ηρακλής πάει να πάρει και τον Πίτερ Ολαγίνκα. Ο Πίτερ Ολαγίνκα είναι παίκτης ο οποίος έπεσε στο ΑΠΟΕΛ. Είναι μεσοεπιθετικός, είναι Νιγηριανός, και κορυφή έπαιξε και άκρα επίθεσης. Καλός παίκτης, 6 μήνες έπαιξε στο ΑΠΟΕΛ, 16 παιχνίδια έκανε, 3 γκολ έβαλε, και επειδή είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού αυτό το προηγούμενο διάστημα, από τον Ερυθρό Αστέρα έχει παίξει, Βελιγραδίου, 29 ετών, και τον ενδιαφέρει η περίπτωση του Ηρακλή. Αναμένεται να κλείσει αυτό τον Ηρακλή. Είναι θετικός ο Λανίγκα, επαναλαμβάνω, ο Λαγίνκα είναι επιθετικός. επιθετικός ο οποίος έπαιζε στο ΑΠΟΕΛ με το νούμερο 99 φορούσε και αναμένεται να είναι παίχτης του Ηρακλή εντός των επόμενων ημερών, μπορεί και ωρών να είναι. Πάντως και αυτός είναι πρώτο μπυλόν της μεταγραφής του στον Ηρακλή. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι υπάρχει μια συνέντευξη την οποία έδωσε ο ΣΔΟΕΦ στην Ρωσία. Είπε σε τηλεόραση, τηλεοπτικό μέσο, ότι από τον ΠΑΟΚ λέει μου προσφέρθηκε νέο συμβόλαιο. Μίλησα με τον Ιβάν Σαββίδη και ζήτησα από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ να καταλάβει και να πάρει την καλύτερη απόφαση για την οικογένειά μου να επιστρέψω στη Ρωσία, είπε χαρακτηριστικά. Σε παρακαλώ πρόεδρε, άφησέ με να επιστρέψω πίσω, είπε ο Μαγκομέντος ΣΔΟΕΦ, και έτσι λοιπόν ο κύριος Σαββίδης είπε ότι με κατάλαβε και δεν προχώρησε σε μια επιπλέον πρόταση με την οποία ίσως και να συμφωνούσα, είπε χαρακτηριστικά ο ΣΔΟΕΦ. Άρα δεν ήταν οικονομικό το θέμα με τον ΣΔΟΕΦ, ήταν ότι είχε πάρει την απόφαση να φύγει στην πατρίδα του και δεν σκεφτόταν κάτι άλλο. Έτσι, δεν σκεφτόταν κάτι άλλο. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, να πάμε λίγο στα εντός των τυχών, να πω ότι η Δυναμό Κιέβου έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα είναι η Δυναμό Κιέβου, η οποία αύριο θα προπονηθεί στην Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο όπου θα γίνει ο αγώνας, και την Πέμπτη θα μπει κανονικά να παίξει τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Τώρα να πω ότι στο Λούμπλιν, όπου κάναν προπονήσεις αυτή το τελευταίο διάστημα, το θερμόμετρο δεν ξεπερνούσε τους 20 βαθμούς και είχε συνεχώς βροχή, συνέχεια βροχή, βροχή, βροχή, βροχή. Μάθαν αυτοί ότι εδώ έχουμε 35 και 40 και λέει πού θα πάμε εμείς ρε παιδιά εκεί, θα λιώσουμε μόλις θα πάμε εκεί, άρα πρέπει να πάμε μια μέρα νωρίτερα να εγκλιματιστούμε, να μπούμε στο κλίμα, δούμε που βρισκόμαστε, να πάμε τελευταία μέρα. Είναι ψηλό βρώμα, γιατί αν ερχόντουσαν αύριο το απόγευμα, ας πούμε, που θα έπεφτε ίσως ο ήλιος, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά πάλι θα είχε ζέστη, δεν θα μπορούσαν σε μία μέρα να προσαρμοστούν. Σε δύο μέρες ίσως λένε αυτοί ότι μπορεί να είναι καλύτερη προσαρμογή. Γι' αυτό έρχονται σήμερα οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου στην Θεσσαλονίκη για να προσαρμοστούν στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην πόλη. Τώρα, επειδή προηγουμένως σας είπα για τον παίχτη που να πάρει ο Ηρακλής, που είναι από το ΑΠΟΕΛ, έχω άλλη μια είδηση από το ΑΠΟΕΛ. Ο Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, δεν ήρθε στον Άρη, ενώ είχε προσυμφωνήσει με τον Άρη, τραυματίστηκε στο φιλικό με την ΑΕΧΑ και οι εξετάσεις δείχνουν ρήξη της ακρομιοκλειδικής άρθρωσης. Θα κάνει το απόγευμα σήμερα εξειδικευμένες εξετάσεις και ίσως να πρέπει να χειρουργηθεί. Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα αποφύγει το χειρουργείο. Ο Μαντσίνη θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως τις πρώτες 6-7 αγωνιστικές, που είναι απανωτά ντέρμπι για το ΑΠΟΕΛ, μπορεί να τα χάσει ο Μαντσίνη. Επίσης δεν έχει κάνει κάταγμα, που αυτό είναι θετικό για τον παίχτη, τον πρώην παίχτη του Άρη και του Παναθηναϊκού, που τώρα είναι στο ΑΠΟΕΛ, που προτίμησε το ΑΠΟΕΛ από τον Άρη μετά από συζήτηση με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον προπονητή της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, και τον Ζήση Βρίζα, τον αθλητικό διευθυντή. Αλλά σήμερα θα μάθουμε πόσο καιρό θα απουσιάσει ο Μαντσίνη μετά τις εξετάσεις οποίες θα υποβληθεί. Αυτό είναι το τελευταίο για το Μαντσίνη. Νομίζω ότι είναι ήδη στη τελευταία στιγμή, γι' αυτό την ανέφερα πριν από λίγο. Τώρα υπάρχει, πάμε στον Άρη, ο οποίος Άρης παίζει την Πέμπτη το δεύτερο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τη Μόντσα, που θα γίνει στο γήπεδο που έχει την ονομασία του Μπερλουσκόνη, του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, εκεί στην περιοχή. Όμως ο Άρης ψάχνει για ένα δεύτερο φιλικό στην Ελλάδα, ενώ παίζει 8 Αυγούστου με τον Παστεραϊκό, θυμίζω. Έχει μάτς λοιπόν 8 Αυγούστου με τον Παστεραϊκό. Α, το μάτς της Πέμπτης, και αυτό είναι η είδηση, θα αρχίσει σε 7 η ώρα, Μόντσα Άρης, θα το μεταδώσει η Νόβα. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα μεταδοθεί από την Νόβα. Αλλά ο προπονητής, ο κύριος Γρηγορίου, ζητάει όχι ένα, αλλά δύο φιλικά παιχνίδια. 8 Αυγούστου, το ένα θα είναι με τον Παστεραϊκό στο Κλειάνθης Βικελίδης, και όχι 5, γιατί αρχικά μας είχαν πει από τον Παστεραϊκό ότι το μάτς θα είναι στις 5 Αυγούστου. Δεν υπάρχει 5 Αυγούστου, είναι 8 Αυγούστου το φιλικό παιχνίδι. Και επίσης ο Άρης θέλει να παίξει ένα ακόμη παιχνίδι στις 5 Αυγούστου, νωρίτερα από το μάτς με τον Πασεραϊκό, και ψάχνει για αντιπάλους κλπ. Επαναλαμβάνω, το μάτς Άρης Πασεραϊκός στο Κλεάνθης Μικελίδης είναι 8 Αυγούστου. 5 Αυγούστου θέλει φιλικό Άρης, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη την ομάδα με την οποία θα παίξει αυτό το φιλικό. Αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Άρη. Πρόβα τζενεράλε θα είναι αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια και τον 5 και τις 8 Αυγούστου για την έναρξη του αθλήματος. Γιατί δύο εβδομάδες μετά αρχίζει το πρωτάθλημα, 22 του μηνός, πρώτη αγωνιστική ο Άρης παίζει εκτός έδρας με την Καλαμάτα και το μάτς θα γίνει στην Τρίπολη, στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης θα γίνει πρώτη αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, Αστέρας Τρίπολης, γήπεδο Καλαμάτα, Άρης πρώτη αγωνιστική. Αυτή είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Τώρα από εκεί πέρα, το πρόγραμμα, να επιστρέψω λίγο στον ΠΑΟΚ, το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει εν όψη του αυριανού, του μεθαυριανού παιχνιδιού, είναι ότι στις 6 και 4 αύριο θα προπονηθεί, θα γίνει συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί αύριο στις 7 η ώρα στην Τούμπα. Οι Ουκρανοί θα προπονηθούν στις 5 στην Τούμπα. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρι για 15 λεπτά. Στις 4.30 θα διεξαχθεί συνέντευξη τύπου της Δυναμό Κιέβου. Άρα λοιπόν πάμε από την αρχή. 4.30 συνέντευξη τύπου Δυναμό Κιέβου αύριο. 5 η ώρα προπόνηση στην Τούμπα των Ουκρανών. 6.30 ώρα, 6 και 4, συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση στην Τούμπα και ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών, αντίστοιχα και για την Δυνάμο είναι το ίδιο. Και 7 η ώρα η προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και οι δύο προπονήσεις της Τετάρτης θα γίνουν στην Τούμπα. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αλλιεύω από το διαδίκτυο την είδηση από πλευράς Ολυμπιακού ότι κλείνει τον Γκουστάβο Σά. Ο Γκουστάβο Σά είναι ο αρχηγός της Φαμαλικάου, είναι 21 ετών Πορτογάλος, παίζει κυρίως ως δεκάρι, αλλά παίζει και οχτάρι. Είναι 3 σεζόν βασικότατο στην ομάδα του, τον έχει κοστολογήσει σε πολύ ψηλά νούμερα, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, τον έχει παρακολουθήσει και η Μπενφίκα, ενώ τελευταία φορά έπαιξε με την ΚΑΠΑ 21 της Πορτογαλίας τον περασμένο μήνα, 15 συμμετοχές στην ΚΑΠΑ 21 της Πορτογαλίας. Αλλά είναι αρχηγός της Φαμαλικάου, ενώ το παιδί αυτό είναι μόλις 21 ετών, λένε ότι είναι παιχταράς. Τώρα θα φανεί στην πορεία. Αυτό τον κλείνει μάλλον ο Ολυμπιακός. Έγινε η κλήρωση του αθλήματος πόλο ανδρών σήμερα. Και να πούμε ότι έχει βγει και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στην Α1, φυσικά μιλάμε, στην Α1 των ανδρών. Ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτη αγωνιστική στη Χίο 26 Σεπτεμβρίου και 14η αντιστοίχως. Μετά είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, μετά Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μετά ΠΑΟΚ Παλαιό Φάληρο, 5η αγωνιστική Πανιώνιος ΠΑΟΚ, 6η αγωνιστική ΠΑΟΚ Εθνικός Πειραιός, 7η ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη, 8η Χανιά ΠΑΟΚ, 9η Γλυφάδα ΠΑΟΚ, 10η ΠΑΟΚ Ηλυσιακός, 11η Ιδραϊκός ΠΑΟΚ, 12η ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης και 13η Περιστέρη ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ στους άνδρες, έτσι. Έγινε στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας σήμερα η κλήρωση και ξεκινάει κόντρα στο στοιχείο εκτός έδρας, παιχνίδι για τις 26 Σεπτεμβρίου. Έγινε και η κλήρωση και των γυναικών στο water polo των γυναικών και αυτή η κλήρωση έγινε σήμερα στο ίδιο σημείο και εδώ έχουμε τον ΠΑΟΚ στην Α1. Θα παίξει με ΠΑΟΚ Πεκέβ πρώτη αγωνιστική. Το Πεκέβ όταν είναι στους Βροντάδες Χίου. Άκου να δεις. Μέσα όμως. Η ανδρική ομάδα παίζει έξω. ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη, Πάτρα ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Γλυφάδα, στις γυναίκες μιλάω πάντα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 6η αγωνιστική ΠΑΟΚ Χανιά, 7η Πανιώνιος ΠΑΟΚ, 8η ΠΑΟΚ Λάρισα, 9η Άλυμος ΠΑΟΚ, 10η ΠΑΟΚ Ηλιούπολη και 11η Εθνικός Πειραιός ΠΑΟΚ. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, όπου χτες και πάω στην είδηση, γιατί παίρνω ασίστ από το Πόλο, όπου και ο κ. Παρασκευόπουλος, που είναι και πρόεδρος του συλλόγου, είναι και στην κολύμβηση και στο Πόλο. Να πούμε ότι ο κ. Παρασκευόπουλος έκαναν χτες οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, να μην μιλάω για ονόματα, συνάντηση με τους ανθρώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θέμα, το παλατάκι. Το ενίκιο στο παλατάκι, όπως αντιλαμβάνεστε, το οποίο έχει δημιουργήσει κάποια κόντρα ή αν θέλετε κάποια ψυχρότητα, αυτό είναι το σωστό, αυτή είναι η σωστή έκφραση, ψυχρότητα ανάμεσα στους δύο φορείς, τον Ερασιτέχνη και την ΚΑΕ. Εκεί όμως θα πρέπει να επισημάνω κάτι, ότι χτες στη συνάντηση που έγινε, και είναι θετικό αυτό, ήταν καλό το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και υπάρχει περίπτωση να τα βρουν. Και ο Ερασιτέχνης να πάρει κάποια χρήματα, να παίρνει μάλλον κάποια χρήματα από την ΚΑΕ για το ενίκιο. Ή τέλος πάντων να βρουν έναν τρόπο, ώστε και ο Ερασιτέχνης να μην βγει χαμένος από αυτήν την ιστορία, αλλά να βγει κερδισμένος. Οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη δείχνουν μια ικανοποίηση. Θεωρούν ότι ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα αυτή η συνάντηση και είναι κάτι το οποίο έλεγαν ότι μετά το τέλος της συνάντησης θα βρούμε άκρη, θα βρούμε λύση. Στην επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε θα τα έχουμε βρει κλπ. Αυτά τα μηνύματα περνάνε, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Μακάρι να βρουν λύση, μακάρι να βρουν επαφή. Νομίζω ότι αυτές οι παρενέσεις που έχουμε κάνει και εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή προς τον κύριο Πετμεζά, που αυτός παίζει το σημαντικότερο ρόλο κοντά στον κύριο Μιστακίδη. Ο Μιστακίδης τώρα τι να ξέρει. Ο Μιστακίδης, ό,τι του λένε οι άνθρωποι του που τους έχει εμπιστοσύνη, το ίδιο και ο Σαββίδης, δεν λέω ότι υπάρχει διαφορά. Τουλάχιστον έχει κάποιους ανθρώπους εμπιστοσύνη, και ο ένας και ο άλλος. Αυτούς ακούνε κατά 80%. Παίρνουν τελική απόφαση, αλλά αυτοί περνάνε κάποια μηνύματα. Τώρα ο Πετμεζάς είναι αυτός ο οποίος περνάει τα μηνύματα στο Μιστακίδη. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν αποφασίζει μόνος του, δεν μιλάει μόνος του Πετμεζάς, έχει τον κύριο Μιστακίδη, στον οποίο ενημερώνει για τα πάντα, και ο κύριος Μιστακίδης του δίνει κατευθύνσεις. Άρα λοιπόν, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέμε, είναι πάρα πολύ καλό το ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ μαζί με τον Ερασιτέχνη είναι σε καλό δρόμο να τα βρουν. Πολύ σημαντικό αυτό, και νομίζω ότι θα φανεί τις επόμενες ημέρες τι ακριβώς θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Τώρα, κλείνω πριν πάω στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30, αυτή τη σκούπα του ρεπορτάζ, με τον Λούκα Γκουκεσασβίλη. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Γεωργιανός, είναι φυσιολογικά στην πόρτα της εξόδου από πλευράς ΠΑΟΚ και πάει στην Γκιοστεπέ. Είναι ομάδα τουρκική, για τον 27χρονο τερματοφύλακα τον θέλει. Υπάρχει δανεισμός με οψιόν αγοράς πρώτων πυλών, δηλαδή να πάρει η Γκιοστεπέ τον Γκουκεσασβίλη και να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι. 1,5 εκατομμύριο λένε οι πληροφορίες που θα δώσει η Γκιοστεπέ στον ΠΑΟΚ το επόμενο καλοκαίρι για να τον αγοράσει. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο τερματαράδες, τον Παυλέγκα και τον Τζιφτσί. Έχει ένα πιτσιρικά, το Μοναστηρλί, ο οποίος συνεχώς ανεβαίνει και λέγεται ότι μόλις φύγει ο Παυλέγκα θα προωθεί ο Τσιφτσής πρώτος, δεύτερος ο Μοναστηρλής και τρίτος θα είναι πιτσιρικάς πάλι από την Ακαδημία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο τι θα γίνει και με τους τερματοφύλακες του Κεφάλου του Βορρά, όπου εκεί υπάρχει σιγουριά κατά από τα goal post, είτε παίζει ο Παυλέγκα είτε παίζει ο Τσιφτσής. 4:30 ακριβώς είναι η ώρα. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30. Μείνετε συντονισμένοι, δεν αλλάζετε φυσικά συχνότητα, εδώ είμαστε, γιατί έχουμε κι άλλες αποκαλύψεις σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως όμως τώρα στην Ιταλία μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα πάμε στην Ιταλία και θα πάμε να δώσουμε τον λόγο στον Γιάννη Παντελίδη, τον απεσταλμένο του Sfina.gr, γιατί ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του εκεί. Την Πέμπτη θα γίνει το δεύτερο και τελευταίο φιλικό, το οποίο όμως θα είναι και τηλεοπτικό οριστικά. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Όντως υπάρχει από νωρίς το μεσημέρι σήμερα σχετική ανακοίνωση από το συνδρομητικό κανάλι της Nova. Θα μεταδώσει το παιχνίδι 7 η ώρα Ελλάδος στο αθλητικό κέντρο της Μόντσα. Το δεύτερο και τελευταίο για την ώρα φιλικό παιχνίδι του Άρη Ιταλικού Εδάφους, γιατί θα ξανάρθει η Ιταλία στις 12 Αυγούστου για να παίξει το πιο δυνατό του παιχνίδι σε αυτή τη σειρά των αγώνων εκείνο με την Νάπολη. Έτσι λοιπόν οι φίλοι του Άρη θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στην τηλεόραση ζωντανά την αναμέτρηση με τη Μόντσα, παραλαμβάνω 7 η ώρα Ελλάδος στο συγκεκριμένο μάτς, και φυσικά θα είναι και ένα αρκετά δυνατό τεστ απέναντι σε μια ομάδα η οποία προβιβάστηκε μεν μόλις φέτος στην πρώτη κατηγορία. Ωστόσο έχει δείξει ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο στα μέχρι στιγμής φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει και μάλιστα έχει κερδίσει και τη Γαλατά Σαράι, που είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, ξέρουμε όλοι, με σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα αρκετά αξιόπιστο τεστ για να τσεκάρει ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτά που θέλει, προγραμματίζοντας τους συγκεκριμένους αγώνες, τακτικά πλάνα, αυτά που δουλεύουν δηλαδή στις προπονήσεις, κατά πόσο περνούν μέσα στο παιχνίδι, πώς αντιδρούν οι παίκτες σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή σε συνθήκες αγώνων, πώς αντιδρούν απέναντι σε συγκεκριμένα στυλ παιχνιδιού, και βεβαίως με βάση όσα είδαμε στο παιχνίδι με την Αταλάντα θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι πώς αντιδρά αμυντικά ο Άρης, γιατί λογικά η Μόντσα είναι πιο ποιοτική ομάδα από την K23 της Αταλάντα που αντιμετώπισε ο Άρης, και ενδεχομένως να περάσει μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε συνθήκες πίεσης, οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί αμυντικά. Όπου βέβαια αμυντικά όλα όσα βλέπουμε εδώ και όλα όσα είδαμε και θα δούμε στα δύο φιλικά μάτς αυτής της σειράς, σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, ενδεχομένως να είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα παρατάξει ο Άρης όταν θα αρχίσουν επίσημα υποχρεώσεις, διότι έχουμε πει αρκετές φορές ότι μεταγραφικά ο Άρης θα κάνει κινήσεις στην άμυνά του και σε θέσεις κομβικές, όπου αυτή τη στιγμή επί της ουσίας δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές ή τέλος πάντων δεν υπάρχουν παίκτες που θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος όλης της χρονιάς, και αναφέρομαι στις θέσεις του αριστερού μπακ και του κεντρικού αμυντικού. Αυτές είναι δύο μεταγραφικές κινήσεις τις οποίες από ό,τι λένε οι πληροφορίες προσπαθεί ο Άρης να κλείσει το συντομότερο δυνατό και ή εφικτό όταν θα επιστρέψει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη μετά την Ιταλία, αυτοί οι δύο παίκτες να είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθούν άμεσα στην αποστολή του Άρη.
0: Γιάννη, με τους νεοαποκτηθέντες που μπήκαν πρόσφατα, δηλαδή τον Μπασίρου βασικά και τον Παλάσιος, σε ποιο σημείο βρίσκονται, είναι πίσω σε φυσική κατάσταση?
1: Ναι, ο Μπασίρου και ο Παλάσιος δεν έκαναν προετοιμασία με ομάδες, δηλαδή ο Παλάσιος ήταν ελεύθερος, ο Μπασίρου ανήκε μεν στη Watford, αλλά δεν είχε αρχίσει προετοιμασία η αγγλική ομάδα, ή τέλος πάντων δεν συμμετείχε ο Αφρικανός στην προετοιμασία. Αφότεροι πριν από μερικές μέρες μπήκαν σε διαδικασία προετοιμασίας, κάνουν προπονήσεις, σε κάποια κομμάτια των προπονήσεων συμμετέχουν με την ομάδα, σε κάποια άλλα ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα για να προλάβουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, τους υπόλοιπους παίκτες που είναι ήδη από τις αρχές Ιουλίου και κάνουν προετοιμασία, δηλαδή περίπου 3 εβδομάδες η ομάδα είναι σε διαδικασία προετοιμασίας. Σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, ο Παλάσιος και ο Μπασίρου προπονήθηκαν ξεχωριστά με τον γυμναστή του Άρη από την υπόλοιπη ομάδα, κάνοντας κυρίως ασκήσεις φυσικής κατάστασης. Προφανώς αυτό είναι το στοιχείο το οποίο πρέπει να βελτιώσουν σε πρώτη φάση και μετά να ενσωματωθούν στο σύνολο. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρω αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχή στο φιλικό με τη Μόντσα. Ίσως ο Μπασίρου που ήρθε και λίγο νωρίτερα, ίσως του δοθεί δυνατότητα να πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά. Το καλό πάντως είναι ότι οι δύο παίχτες είναι σε καλή κατάσταση, με την έννοια του ότι δεν κουβαλούν τραυματισμούς, δεν προέρχονται από τραυματισμούς, προέρχονται από γεμάτη σεζόν, άρα και τους βλέπουμε δηλαδή κιόλας ότι και ο σωματότυπός τους δεν αφέθηκαν, δηλαδή να το πω έτσι απλά, το διάστημα που δεν έκαναν προετοιμασία, και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα τεθούν στη διάθεση του Γρηγόριου.
0: Εντάξει, κάτι τελευταίο να ρωτήσω σχετικά με τον Μωρόν, γιατί ακούγονται διάφορα περί πώλησης του κλπ, όπως και για την αλλαγή θέσης στον Αλφαρελά.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο που είναι και αυτό που βλέπουμε έτσι εδώ. Είναι λίγο περίεργη ιστορία με τον Γάλλο, διότι μέχρι και πριν από ένα χρονικό διάστημα θεωρούταν εξαιρετικά απίθανο να συνεχίσει στον Άρη, δηλαδή είχαν διαταραχθεί οι σχέσεις των δύο πλευρών για πολλούς και για διάφορους λόγους. Η αλήθεια είναι ότι μετά το άνοιγμα που έκανε ο ίδιος ο παίκτης και η πλευρά του παίκτη προς τον Άρη, μάλλον οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί. Ο παίκτης υπολογίζεται, τουλάχιστον μέχρι τη δεδομένη στιγμή, δεν ξέρω αν μέχρι το Σεπτέμβριο που τελειώνουν οι μεταγραφές προκύψει κάτι, αλλά για την ώρα υπολογίζεται εδώ, και με την πληθώρα των παίκτων που υπάρχουν στην επίθεση, τουλάχιστον σε όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής, ο Γρηγορίου το χρησιμοποιεί ως αριστερό εξτρέμ, δηλαδή το χρησιμοποιεί στα άκρα, και πόσα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, γιατί αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία υπάρχουν τρία center for, ο Καντεβέρο, ο Κουαμέ και ο Μωρόν. Και για να έρθω τώρα στο άλλο πράγμα που ρώτησες, ο Μωρόν συμμετέχει στην προετοιμασία, αλλά είναι ξεκάθαρο πως αυτή τη στιγμή δεν λογίζεται ως πρώτη επιλογή. Πρώτη επιλογή είναι ο Καντεβέρε και μετά ο Κουαμέ, και πιθανότατα αν δεν αλλάξει κάτι συγκλονιστικά στο ρόστερ του Άρη, αυτοί δύο να παίζουν και ταυτόχρονα, δηλαδή το δίδυμο Κουαμέ Καντεβέρε Κουαμέ, με τον Καντεβέρε κορυφή και τον Κουαμέ λίγο πιο περιφερειακά, τα πηγαίνει περίφημα σε αυτά που βλέπουμε εδώ στο διάστημα που είμαστε εδώ. Και δεν είναι μόνο ότι στο παιχνίδι με την Αταλάντα έβαλε δύο γκολ ο Κουαμέ και έδωσε δύο ασίστ στο Καντεβέρε, στις προπονήσεις είναι

0: φεύγει το επόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερος και ο Άρης δεν θα έχει κανένα οικονομικό όφελος.
1: Μάλιστα, και κάτι τελευταίο τώρα, τα πρώτα συμπεράσματα, έτσι, και δεν είναι πρώτα γιατί ήδη μια μισή εβδομάδα είναι πάνω, είστε πάνω στην Ιταλία περίπου, υπάρχει κάποιος παίχτης ή κάποιοι παίχτες που δεν τους υπολογίζατε όταν ξεκινούσε η προετοιμασία ότι θα είναι βασικοί, που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του Γρηγορίου και μπορεί να τους δούμε ενδεκάδα?
0: Κοίταξε να δεις, βάζοντας πάντα τον αστερίσκο ότι ακόμη δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές και δεν ξέρουμε τι προσθήκες ακόμη θα γίνουν, τουλάχιστον, εντάξει, για την άμυνα οι παίκτες που θα έρθουν θα είναι βασικοί, τουλάχιστον οι δύο, δηλαδή στο βέκα αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα, από τους παίκτες που δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιος τον οποίο δεν υπολογίζαμε, απλά νομίζω ότι ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το δίδυμο το οποίο ανέφερα προηγουμένως, ο Καντεβέρι με τον Κουαμέ, και επαναλαμβάνω, αφήνω στην άκρη τις επιδόσεις του στο φιλικό, αναφέραμε μόνο σε αυτά που βλέπουμε στις προπονήσεις πρωί και απόγευμα που γίνονται εδώ, με πολύ μεγάλη διάθεση, μεγάλη συμμετεχνικότητα, γενικά δείχνουν να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και μην ξεχνάμε μάλιστα ότι αυτοί και οι δύο δεν έκαναν πέρσι προετοιμασία με τον Άρη, και νομίζω ότι ο Καντεβέ δεν πρέπει να έκανε καθόλου προετοιμασία γιατί αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αλλά αυτοί οι δύο δείχνουν ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο στις προπονήσεις. Μετά υπάρχουν βέβαια σταθερές αξίες, ο Ράτσιτς, ο Φαμπιάνο κάνουν καλές προετοιμασίες, ο Φατιγκά και αυτός είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος φέτος και είναι αρκετά διαφορετική εικόνα που έχουμε σε σχέση με το Φαντιγκά που βλέπαμε πέρσι τέτοιον καιρό στην προετοιμασία που έκανε ο Άρης στην Ολλανδία. Γενικά η ομάδα δείχνει να είναι καλά, γενικά βγάζουν μια υγεία τα αποδυτήρια και το λέω αυτό γιατί εντάξει, είμαστε καθημερινά με την ομάδα, βλέπουμε και τις λεπτομέρειες, δηλαδή τα γύρω γύρω. Και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για κάθε ομάδα να έχει πολύ καλά αποδυτήρια. Και αλήθεια είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή τα αποδυτήρια είναι πάρα πολύ καλά. Οι παίκτες δηλαδή έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους, με τις πλακίτσες τους, με τα στιάκια τους, με τα στοιχήματά τους. Εγώ θα βάλω γκολ, όχι εγώ, εσύ θα βάλεις, ή τέλος πάντων θα σου πιάσω το πέναλτι, ότι δεν μπορείς. Έλα να βάλουμε ένα στοίχημα να δούμε. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Αλλά σαν, έτσι, για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, σαν μια γενική εικόνα του να ξεχωρίζει κάποιος που δεν περιμέναμε ότι θα το κάνει, εντάξει, δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάποια τέτοιου είδους έκπληξη. Είναι πάρα πολύ καλή η αγωνιστική εικόνα των περισσότερων ποδοσφαιριστών και αν μη τι άλλο αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Είναι ένα δυνατό παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μόντσα. Δεν είναι καθοριστικό, αλλά είναι δυνατό. Θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, αφού είναι και τηλεοπτικό. Θα δει και ο κόσμος του Άρη την ομάδα και πώς δουλεύει. Γιατί από τις ανταποκρίσεις που δίνεις καθημερινά, βλέπουμε ότι ο Γρηγορίου δουλεύει περισσότερο σε φυσική κατάσταση και θέλει να κάνει να υπάρχει ομοιογένεια στην ομάδα σε όλες τις. Βεβαίως λείπουν παίχτες, αλλά σε όλες τις γραμμές με αυτού που υπάρχουν. Θα το δούμε το νέο Άρη που χτίζει ο Γρηγορίου. Ίσως να παίξει ο Παλάσιος, όπως ενδεχομένως λένε, ίσως ο Μπασίρου, έτσι, να πάρουν κάποιο λίγο χρόνο συμμετοχής. Θα φανεί όμως αυτό, νομίζω.
0: Ναι, θα δούμε. Κοίταξε να δεις, σήμερα ήταν η τελευταία μέρα με διπλή προπόνηση, έτσι, και ήταν ουσιαστικά η τελευταία πρωινή. Αύριο η ομάδα θα κάνει μόνο το απόγευμα προπόνηση και την Πέμπτη υπάρχει το φιλικό. Δεν θα γίνει προπόνηση, έτσι, και την Παρασκευή επιστρέφει. Νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα δούμε και τι έχει στο μυαλό του ο Γρηγορίου για να παρατάξει σαν μια πρώτη, να έχουμε μια εικόνα τι περίπου θα δούμε σαν ενδεκάδο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ όμως ότι δεν θα έχει μεγάλες διαφορές από αυτή που είδαμε κόντρα στην Αταλάντα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Focus 103,6.

Αυτά από τον Γιάννη Παντελίδη και από την Ιταλία. Ακούσατε το ρεπορτάζ για τον Άρη, πληρέστατο. Μάθατε τα πάντα για τον Άρη όσον αφορά το ρεπορτάζ. Σε λίγο θα έχετε δυνατότητα να μάθετε, να ακούσετε τον, ακούσουμε τον Μάκη Ιωαννίδη, για να μάθουμε τι γίνεται με το ρεπορτάζ του Ηρακλή λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Τώρα όμως θα δώσω λίγο ένα στίγμα εγώ, γιατί εκτός από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και αυτά τα μεγάλα αθλήματα κλπ, υπάρχει και το πόλο. Έκανε μία κίνηση ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και του Sky, ο Γιάννης Αλαφούζος. Έχουμε πει πολλά στραβά τα οποία κάνει και θέματα ασχετοσύνης, αλλά έδωσε 200.000 ευρώ σήμερα στα χρυσά παιδιά του πόλο και μπράβο στον κύριο Αλαφούζο που το έκανε. Okay, γιατί καμιά φορά πρέπει να λέμε και τις αλήθειες, αυτές όταν, να πούμε ότι όταν αυτές οι αλήθειες είναι το σωστό, πρέπει να μάθει ο κόσμος, πάντα εμείς λέμε την αλήθεια. Ο κύριος Αλαφούζος έδωσε λοιπόν 200.000 ευρώ πριν στα χρυσά παιδιά του πόλο. Μπράβο και μακάρι να τον ακολουθήσουν και άλλοι, έτσι, μακάρι να τον ακολουθήσουν και άλλοι. Βέβαια ο Παναθηναϊκός, να πω ότι παίζει με την Μπάξη, όπως ξέρετε, ρεβάνς, είχε κερδίσει 1-2 στο πρώτο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής έχουν διατηθεί περίπου 22.000 εισιτήρια. Στο ΆΚΑ θα γίνει το παιχνίδι την Πέμπτη, μεθαύριο. Περίπου άλλα 3-4.000 θα πάνε, λέει, γύρω στις 22-25.000, περίπου 25.000 κόσμος θα είναι την Πέμπτη στο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπάξη. Θεωρώ ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, θα περάσουν στην επόμενη φάση και θα δώσουν και βαθμούς στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό θα είναι αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε και παράταση στα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ για μία ακόμη μέρα, μέχρι σήμερα 8 η ώρα το βράδυ. Όσοι λοιπόν πιστοί προσέλθετε έως 8 η ώρα, υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του εισιτηρίου διαρκείας με προνομιακή τιμή ή η αγορά νέας ετήσιας κάρτας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε και από αύριο 29 Ιουλίου θα κυκλοφορήσουν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τη μεγάλη ρεβάνς κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου που θα κρίνει ποιος θα πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Επίσης την Πέμπτη, την ίδια μέρα δηλαδή που θα παίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός για την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ για το Europa League, ο Παναθηναϊκός για το Conference, θα γίνει η κλήρωση του κυπέλου ανδρών και γυναικών στο μπάσκετ. Θα γίνει την Πέμπτη, όπως και του UNICEF Trophy. Την Πέμπτη λοιπόν, 30 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, 2 η ώρα το μεσημέρι πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Πάμε λοιπόν σε μία μουσική γέφυρα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε να μιλήσουμε με Μάκη Ιωαννίδη για τα θέματα του Ηρακλή.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα θέματα του Ηρακλή, καλησπερίζοντας τον Μάκη Ιωαννίδη που είναι μαζί μας. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και λέω ότι ο Ηρακλής έκανε μεταγραφή, Ήβι Λόπεθ ή Ιβάν Λόπεθ, σήμερα παίξει του Ηρακλή, κεντρικός μέσος. Δώσε μας 2-3 στοιχεία για αυτόν.
1: Ναι, είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει βιογραφικό, έχει ποιότητα και έχει παρουσία σε μια ομάδα όπως είναι η Ράκοφ. Για όσους δεν γνωρίζονται, εντάξει, δεν είναι Λέγκια Βαρσοβίας, αλλά είναι μια από τις ομάδες που τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σε ομίλους Europa League, Conference League και έχει πάρει και κάποιους τίτλους εγχώριους. Είναι σε καλό επίπεδο δηλαδή. Ο Λόπεθ είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ, ως οχτάρι κατά κύριο λόγο. Κατά προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα άκρα, αλλά τώρα εδώ είναι λίγο ιδιαίτερα τα πράγματα εξαιτίας του σχηματισμού που συνήθως επιλέγει ο Ματσάρι. Είναι ένας παίκτης όμως που έχει ευχέρεια και στο σκοράρισμα, που είναι box to box, δηλαδή πατάει αντίπαλη περιοχή και σουτάρει και καλά στημένα έχει, και σίγουρα είναι μια κίνηση η οποία θα βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του Ηρακλή. Εγώ μπορεί να σου πω ότι ίσως να είναι και η καλύτερη μεταγραφή του Ηρακλή που έχει κάνει μέχρι στιγμής, μετά τον Αθανασιάδη, βάσει του βιογραφικού και της εικόνας που είχαμε μέχρι πρότινος από το συγκεκριμένο παίκτη. Θα συνεχιστούν όμως οι κινήσεις, άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Ηρακλής θα πάει για άλλες 4-5 περιπτώσεις ακόμα για να κλείσει οριστικά το ρόστερ. Υπάρχει το φιλικό της 5ης-4ης στο Παλέρμο, μάλλον με το Παλέρμο, και αυτό θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή του Τρέντο. Γενικά ο Ηρακλής τώρα είναι σε μια διαδικασία που προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές ώστε να δημιουργήσει, να ολοκληρώσει, να κλειδώσει το ρόστερ του. Τώρα στην αντίπαρα όχθη δεν θα αποτελέσει η έκπληξη εάν αποχωρήσουν και κάποιοι παίχτες. Ήδη για παράδειγμα ο Κόρτσα αποτελεί παρελθόν, ο Φοφανά είναι κλινήρης, δεν νομίζω να συνεχίσει και αυτό στον Ηρακλή. Και ίσως ο Ματσάρι, έχοντας πλέον αποκρισταλωμένη εικόνα από όλους τους παίκτες, να μπει σε μια διαδικασία για να επιλέξει το ποιοι θα συνεχίσουν παρακάτω για το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδος.
0: Μάκη, βλέποντας τα γκολ που έφαγε ο Ηρακλής με την Πολωνία, και τα δύο τα γκολ ήταν αστεία. Δηλαδή και το δεύτερο γκολ δεν υπάρχει πέναλτι, αλλά στο πρώτο γκολ είναι καθαρή ευθύνη του τερματοφύλακα, λάθος του. Δηλαδή, έτσι.
1: Εντάξει, αμυντικά εγώ διαφωνώ. Ο Ηρακλής δεν θα πω ότι ήταν καλός. Απλά η Μπολόνια ήταν σε πολύ ρηχά νερά. Ο Ηρακλής δικαιολογείται αυτό το διάστημα να έχει αυτή την εικόνα, γιατί μιλάμε για μια νέα ομάδα. Μιλάμε για μια ομάδα που εντελώς διαφορετικοί παίχτες ήρθαν μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο. Και μιλάμε ότι ο Ηρακλής πήγε στις 12 η ώρα το βράδυ, έφτασε στον Άλες που κάνει την προετοιμασία του, και μετά από 12 ώρες, 13 ώρες έπαιξε παιχνίδι. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν βοήθησαν την ομάδα να δείξει κάποια πράγματα. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Εντάξει, δεν δέχτηκε γκολ από φάση, το δέχομαι. Απ' την άλλη πλευρά όμως και η Μπολόνια τώρα σε αυτές τις συνθήκες έπαιξε για να παίξει περισσότερο και είδαμε ότι χρησιμοποίησε και πολλές αλλαγές. Τον Ηρακλή θα τον κρίνουμε ίσως πριν το 15 Αύγουστο, και όταν θα μπορέσει να κάνει και κάποιο φιλικό παιχνίδι στην Ελλάδα για να δούμε την πραγματική εικόνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής έπαιζε τώρα χωρίς τους 3-4 νέες μεταγραφές, πάνε και τη σημερινή. Έπαιζε με τον Οκάκα, έπαιξε για 90 λεπτά. Τώρα αυτό για μένα...
0: Έκπληξη.
1: Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Ο συγκεκριμένος παίχτης θα μπορούσε κάλλιστα να έχει βγει από το ημίχρονο, για να μην πω και νωρίτερα. Μεγάλος παίχτης, μεγάλη καριέρα, μεγάλος ποδοσφαιριστής. Το παιδί ταλαιπωρήθηκε. Φαινόταν ότι δεν μπορούσε. Είναι υπέρβαρος. Πώς θα το κάνουμε. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει πολύ καλό βιογραφικό, πολύ καλά ποιοτικά στοιχεία, αλλά άμα δεν χάσει 15 κιλά, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Κακά τα ψέματα. Και τον κράτησε ο Ματσάρι 90 λεπτά.
0: Τον Οκάκα.
1: Αυτά για το παιχνίδι.
0: Σε ποια θέση τον βάζει κυρίως τον Οκάκα, γιατί εντάξει τώρα...
1: Σέντερφορ. Έπαιζε σέντερφορ και κάποια στιγμή έβαλε και τον Κούστα και τον γύρισε 3-5-2 και έπαιζε με Κούστα
0: με
1: δύο
0: φορ.
1: Οκάκα.
0: Ναι. Για να δούμε. Ωραία. Κάτι άλλο δεν έχουμε, έτσι. Τα καλύψαμε, νομίζω. Θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο τον Ηρακλή. Μεταγραφικής φύσεως είναι τα περισσότερα. Όλα εκεί κινούνται γύρω από τις μεταγραφές. Πιστεύω ακόμα και αύριο θα έχουμε και άλλες κινήσεις. Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος εντάξει, το γνωρίζουμε, είχε έτοιμη λίστα πριν καν έρθει στον Ηρακλή. Οπότε τρέχει τα θέματα και νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο για να ολοκληρώσει και τις άλλες μεταγραφές. Υπάρχει και ο Γιάννης ο Κόντης, ο οποίος έκανε και ένα αποστάσμα με ένα βίντεο και είπε κάποια πράγματα και αυτός. Άρα λοιπόν κινείται, ο μηχανισμός κινείται. Το θέμα είναι να κινηθεί γρήγορα για να μπορέσει να έρθει και η απαραίτητη χημεία για τα επίσημα παιχνίδια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Ψηδής. Ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για την ανάθεση διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Την ίδια ώρα, σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στη διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές με υπαιτιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχαία, ξεπουλάει ρεύμα, ξεπουλάει νερό, ξεπουλάει τα πάντα. Και τα κόμματα περιοδεύουν ως θίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στη Βουλή, κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση για όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία.

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ζυγή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.